0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Metro 97.8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.
1: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Είναι νούμερο ένα.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes...

0: Μέτρο 97,8. Check, one, two.
1: Ready?
2: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check. 1, 2. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
2: Σιγά μου,
7: έλα μου και συντάξει.
2: Πανελλήνιες θα πω. Τώρα, αν σας χάλασε κάτι στο σπίτι, από το air conditioner μέχρι και τον αγαπημένο σας καναπεδάκο, πριν αρχίσετε το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς, μπατζανάκιδες και τριτοξάδελφα, μπαίνετε μία βόλτα στον δουλευταρά. Βλέπετε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και μην μιλήσετε με κανέναν άλλον. Από εκεί διαλέγετε και θα μας θυμηθείτε. Ο δουλευταράς είναι εδώ στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.
8: Nueva York.

0: Χρήστο μου, το ξέρω ότι κάποιοι δουλεύουν το Σαββατοκύριακο, αλλά τι να κάνω, μάνα μου, να έρθω να κάνω εγώ τη δουλειά σου, αφού ξέρεις και εσύ ότι εμείς ξεκουραζόμαστε το Σαββατοκύριακο. Αγαπάμε και τα παιδιά που δουλεύουν το σουκού, αλλά χαιρόμαστε που έρχεται
1: τα καημένα. Πηγαίνουμε στα μαγαζιά τους.
0: Τι αλήθεια.
2: Να δουλέψουμε περισσότερο.
0: Τι αλήθεια.
1: Θα τα στηρίζουμε. Πώς θα τα στηρίξουμε αλλιώς.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα 5 του Οκτώβρη.
2: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, μέσα σας υπάρχει μια ανήσυχη πλευρά που αναζητά συνεχώς κάτι καινούριο. Ναι. Όμως ταυτόχρονα χρειάζεστε ασφάλεια και σταθερές βάσεις. Η περιέργειά σας είναι αστήρευτη. Mm-hmm. Οι ερωτικές σας σχέσεις μπορεί να είναι απαιτητικές, επειδή συχνά σας γοητεύουν άνθρωποι που σας προκαλούν. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Kate Winslet.
1: Η Χαλκιδική μας ακούει 99,5, η Δράμα 88,9, η Αλεξανδρούπολη 97,8, www.zuredo.gr, Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Οπότε φιλιά σε όλη την Ελλάδα που ακούει η Zuredo και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει από όποια πλευρά του πλανήτη. Και αν συντονιστήκατε μόλις, η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα είναι από 10-25 βαθμούς Κελσίου σήμερα δευτεριάτικο. Θέλουμε και επικοινωνία μέσω Viber, γράψτε το κάπου 6931-908-908. Είναι το Viberάκι μας για τις καλημέρες, για το πώς είστε, για το τι κάνετε, Νανσούλα.
2: Λοιπόν, σήμερα χρόνια πολλά λέτε στην Χαριτίνη και είναι και Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών.
0: Έλα ρε παιδιά, χρόνια πολλά στους δασκάλους, στους καθηγητές, στους όλους τους εκπαιδευτικούς που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Τώρα νέα εποχή, νέα διάθεση και ώρα για αλλαγές στο σπίτι μας. Στα Mosaic Stores θα βρούμε υπέροχες προτάσεις για διακοσμητικά και αξεσουάρα, αλλά και καλλυντικά σε πολλά σχέδια και χρώματα για να ανανεώσουμε το χώρο μας όπως ακριβώς τον θέλουμε.
2: Και κάτι ακόμα, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας.
0: Τα Mosaic Stores θα βρίσκουμε σε δύο σημεία. Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, και εκεί πάμε για όλα στα Mosaic Stores.
2: Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα, Βασίλη, γιατί σαν σήμερα το 2012 η Αντέλ κυκλοφορεί το Skyfall, αυτό το φανταστικό τραγούδι που έγινε μάλιστα και θέμα για την ταινία του James Bond και πήρε και Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.
0: Thank you very much, Νασούλα μου. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Συνεχίζουμε. This is a-

0: διάθεση. Και αν μας έχει χαλάσει το κινητάκι μας στην πιο λάθος στιγμή, παιδιά, έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής μας γίνεται γρήγορα αλλά και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα την συσκευή γρήγορα και με τεχνογνωσία και τα σύγχρονα εργαλεία τους θα δώσουν την διάγνωση και την επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις, καθόλου καθυστερήσεις, και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που μας εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση, παιδιά, από το σπίτι ή το γραφείο μας.
1: Και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα μας που είναι εδώ, στον Άλεξ, στην Νικολέτα που ακούει Ζουρέντιο, αλλά και στην Γιώτα που ξεκινάει για τη δουλειά της Πουρνό, εκπαιδευτικός και αυτή. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη, καλημέρα. Τα κουκλάκια και βεβαίως στον Ιορδάνη. Ομορφιές μου εκεί έξω. Σαββατοκύριακο πέρασε. Λίγο από επικαιρότητα θα δώσουμε. Έλα
1: πες,
0: λίγο.
1: Κυριακή, τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίες επί της λεωφόρου Νίκης στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό ζημιώθηκε το απόγευμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και απέκλεισαν το σημείο. Έβαλαν κορδέλα από την Αγία Σοφίας μέχρι και την οδό Βογατσικού. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιο τραυματισμό.
0: Είχε πέσει μένα στο πρώτο αμάξι που είχα αγοράσει, σοβάς ολόκληρος, είχε ξυλώσει όλο τον ουρανό.
2: Μεγάλη ζημιά είναι αυτό.
0: Μεγάλη ζημιά είναι αυτό και το είχα παρκάρει και πάνω στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς οι καλοί άνθρωποι τότε είπαν ότι φταίνε και το πληρώσανε.
1: Εσύ, φαντάζεσαι να σου πω αυτό στο κεφάλι. Εμένα αυτά με τρομάζω. Εκεί που περπατάς στην παραλία.
0: Η ζωή, αγάπη μου, έτσι είναι. Η ζωή είναι μια στιγμή.
2: Αποτύχει ζούμε.
0: Στα άκη σήμερα.
1: Αποτύχει ζούμε. Άμα σκεφτεί και την άλλη, την καημένη, τη γυναίκα που πήγε να βγάλει το μεροκάματό τη, την οδηγό ταξί, την οποία δάγκωσε στο αυτή ένα. Τι να το πω, κανεί.
0: Γιατί πιστεύει εσύ ότι δάγκωσε, τι δάγκωσε.
1: Είδα εγώ κάποιε συνεντεύξει ανθρώπων που ήταν μάρτυρε στο περιστατικό. Ότι φαινόταν σαν να έχει πάρει ουσίε.
0: Α, εντάξει. Εγώ νόμιζα ότι ήταν χουγιάρη.
1: Όχι, όχι. Απλά πολύ αίμα, πολύ.
0: Μα βγάζει το σώμα το αυτή, ρε παιδιά. Δεν το ήξερα. Βγάζει το σώμα το. Εσύ
1: πώ ασχολείσαι με αυτά.
0: Εσύ πώ ασχολείσαι με αυτά.
2: Για το αυτή δεν ήξερα. Άντε, η μύτη βγάζει.
0: Για το αυτή δεν ήξερα.
2: Γιατί τα κορίτσια όταν τρυπάει το αυτή σα για να βάλετε σκουλαρίκι τρέχει αίμα.
0: Βάζουν ενόπνευμα, αν δεν κάνω λάθο, και αποστήρωση μόνο αυτό.
1: Η πίτσα είναι σαν βελόν αυτό. Τώρα δεν μιλάμε, έκοψε κομμάτι.
0: Τι είναι, τι είναι να φάει. Εγώ το έλεγα για πλάκα συνήθω στα παιδιά που κάνανε ταξί.
1: Κανόνε.
0: Θα σα κάνω αυτιόσουμα.
1: Θα μαζέψουν μέσα.
0: Αυτιόσουμα. Έλα, έλα.
1: Κλιμακώνουν τι κινητοποιήσει του ή αλλιεί.
0: Κανόνε κινητοποιήσει στο Facebook.
1: Όχι, κινητοποιήσει κάνουν. Ναι, οι οποίοι για τέταρτη συνεχόμενη μέρα βρίσκονται με τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Με πούλμαν έχουν φτάσει και από το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα και τη Χαλκιδική.
0: Οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα, να ξέρεις κάτι, γιατί τα πετρέλαια δεν τους φτάνουν, δεν μπορούν να πάνε να ψαρέψουν, δεν μπορούν να βγάλουν μεροκάματο. Και έχω κάποιες τρελές φιλινάδες και γνωστές, οι οποίες λέγανε χθες τι ωραίο είναι στα κραμικό τοπίο, να αφήσουμε τις βαρκούλες εκεί πέρα στο θερμαϊκό. Πόσο όμορφη είναι η Θεσσαλονίκη με τις βαρκούλες. Λέει, παιδιά, οι άνθρωποι διεκδικούν τα δίκια τους. Και εσύ σκέφτεστε πόσο ωραίο είναι ο Θερμαϊκό για να βγάζει φωτογραφίε.
1: Να σου πω κάτι. Άλλο τώρα τα τρακτέρ. Άλλο το τρακτέρ με στην πόλη που είναι αντιαισθητικό, θα το έλεγα. Κι άλλο οι βαρκούλε. Αλλά πραγματικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Βασικό αίτημα των αλλιέων είναι η επιδότηση του πετρελαίου, όπω είπε, Βασίλη. Το αυξημένο κόστο επιβαρύνει σημαντικά την δραστηριότητά του.
2: Ανέβηκε πολύ το

0: Ψάρι μετά. Η τιμή του είναι να το αγοράσεις.
1: Έτρωγες. Σε τσούζι δηλαδή έτρωγες πολύ ψάρι.
0: Εγώ έτρωγα μόνο Captain Iglo άμα ανέβει την
2: ασφή. Σύμφωνα με.
1: Μην λες ρε τέτοιο, πες ψαρομπουκές ρε αγόρι.
0: Ψαρομπουκές, ναι.
2: Πρωί, πρωί, Δευτέρα.
0: Έλα τι, θα άκουσε ο Iglo τώρα.
2: Όχι, υπεύθυνη, η δικιά μας.
1: Δύο φορές
0: κάνεις
1: διαφήμιση. Έλα, πες.
2: Αχ, ένα τελευταίο θα πω γιατί δεν μπορώ άλλο με αυτό το αγόρι δίπλα μου δευτεριάτικα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Εγνατίας Οδού, από σήμερα έως και την Παρασκευή θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης και αντικατάστασης μεταλλικών στοιχείων στην Παθέμ. Οπότε και η περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων θα έχουμε.
1: Ελλάδα τίποτα αρέσει. Εδώ έγινε χαμό στη Θεσσαλονίκη. 0-0 εχθές με τη Γερμανία. Τίποτα δεν είπε. Έπαιξε πάρα πολύ καλά η Γερμανία, παιδιά. Πάρα πολύ. Στο πρώτο μήχρονο μα πάτησε κάτω. Σαν τα πόδια. Πώ σου πω, ρε παιδί μου. Το είδε το μάτι, δεν το είδε κάτω.
0: Είδα το πρώτο μήχρονο, το δεύτερο έτσι και έτσι.
1: Το δεύτερο μετά, εγώ επειδή αγχώθηκα στο πρώτο και δεν κοιτούσα τόσο πολύ, στο δεύτερο κάτι θα λέω ότι φάμε, φάγαμε. Άρα βελτιωθήκαμε πάρα πολύ.
2: Και περάσαμε και τώρα έχουμε Ολλανδία και Σερβία. Ναι.
1: Και θα
2: αγώνες.
1: Πω ένα μεγάλο μπράβο στον Ιωαννίδη, ο οποίος εχθές έπαιξε ματσάρα. Εκπληκτική εμφάνιση, συγκινητικός παίκτης, καταπληκτικός. Μέσα στις φάσεις έβαγε ξύλο και τα λοιπά. Δεν μασούσε τίποτε. Μπράβο. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος και ειδικά στον Ιωαννίδη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Hey!

0: της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew
0: in the morning.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Ζωούλα που λέει να τον ακούτε το σκατζόχυρο. Πρέπει να γίνει έλεγχος σε όλους τους οβάδες. Λέει γιατί πέφτουν συχνά, θα χαθούν ζωές.
3: Και ξέρεις πότε πέφτουν? Όταν έχει. Όχι, τι ώρα. Όταν έχει πολύ βροχή, γιατί ποτίζει αυτό και με βαραίνει και πέφτει. Ο σοβάς, ναι.
2: Οικοδόμος παλιά. Μυστρή πληροφόρηση, αγόρι μου.
3: Είναι
2: που πάντως έχει τεχνικές γνώσεις, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Δεν το γελάω καθόλου. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα στην Φιλινάδα, την νομικάριό μας, την δικηγορίνα μας, τη Μερούλα. Καλή εβδομάδα, λέει. Να το γράψουμε και στα κινέζικα για το σκατζόχυρο με αυτά που είδα χθες. Κινεζούλες πολλές ο σκατζόχυρος.
3: Η Μίσα και η Νενέ.
2: Η Μίσα και η Νενέ, για να το κάνουν κουπεπέ το παιδί. Καλημέρα στη Σαντρούλα μας, την όμορφη που είναι εδώ, στον Ιορδάνη μας και στην Φένια μας που μας ακούει να σχολιαστεί το χθεσινό crossover episode.
3: Φοβερή,
2: παρακαλώ.
3: Και η Φένια χθες, φοβερή στολή έκανε.
2: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αυτή είναι σου, αυτό το σχολείο σου.
3: Ναι, υπέροχη.
2: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, να πάμε λίγο στο κορίτσι μας εδώ που μας έχει φέρει κάτι, ένα ωραίο θεματάκι.
4: Ναι. Ένα θέμα που απασχολεί πολύ τους γονείς και πιο συχνά φέρνει εντάσεις μέσα στο σπίτι είναι όταν το παιδί παρασύρεται από άλλα παιδιά και κάνει ανοησίες. Αυτό συμβαίνει, λέει, σε δύο φάσεις. Όταν είναι πολύ μικρά και ξανά στην προεφηβεία και εφηβεία. Όταν η ομάδα έτσι συνομιλικών αποκτά τεράστια σημασία και ο φόβος της απόρριψης μεγαλώνει. Δηλαδή,
2: αυτό είναι.
4: Το κάνω για να ενταχθώ στην ομάδα.
2: Ναι.
4: Ο παιδικός και ο εφηβικός, λέει, εγκέφαλος δεν είναι ακόμα όριμος ώστε να αντιστέκεται στην πίεση της ομάδας και έτσι η παρόρμηση προηγείται της σκέψης. Υπάρχει ανάγκη για την αποδοχή. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε ως γονείς? Να μην αντιδρούμε με θυμό.
2: Μάλιστα.
4: Ή με αυστηρή τιμωρία. Το μήνυμα που φτάνει στο παιδί είναι: αν κάνεις λάθος, εγώ χάνω τη σύνδεση μαζί σου. Οπότε είσαι αλλού, καταλαβαίνετε.
2: Τι του λες, δηλαδή, χάνω τη σύνδεση μαζί σου?
4: Όχι, εσύ τι? Το μαλώνεις και χάνεται η σύνδεση, ρε παιδί μου. Γιατί το παιδί, ειδικά ο έφηβος, ναι, θα τα πάρει.
2: Τι να του πω.
4: Θα του πει: θέλω να καταλάβω τι σε έκανε να το κάνεις αυτό. Γιατί, ας πούμε, το έκανες αυτό.
2: Γιατί γούσταρα. Αυτή είναι η μαγική απάντηση, παιδιά, που παίρνουμε τον τελευταίο καιρό. Γιατί έτσι ήθελα, γιατί
4: μου
2: αρέσει.
4: Ωραία, θα του πεις τώρα, τι κέρδισες με αυτή σου την επιλογή, Αντώνη?
2: Πέρασα τέλεια, ήταν
4: ωραία,
2: καταπληκτικά.
4: Τώρα θα σου πω εγώ και τι έχασες.
2: Τώρα γύρισε η Νάντση Βλάχου που αγαπάει όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα. Τώρα θα σου πω και τι έχασα. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
4: Έτσι το παιδί σου, Βασίλη, θα μάθει να σκέφτεται. Μαθαίνει ότι μπορεί να νίκει χωρίς να χάνει τον εαυτό του. Γιατί αν σκέφτεται τι θα χάσει με αυτή του την πράξη, θα πει όχι. Και δεν θα το κάνει.
2: Πολύ
4: μάλλον.
2: Όμορφα.
4: Ο ρόλος του γονιού, τέλος πάντων, είναι δεν είναι να αποκόψει το παιδί από τις παρέες, αλλά να το βοηθήσει να αντέχει τη διαφωνία και να πει όχι σε κάτι που δεν του αρέσει, που δεν θέλει να το κάνει.
2: Ήθρωσε από το.
4: Έσκασε.
2: Από τα
4: νεύρα
2: της. Σαν να φαντάζει και να της τα έλεγε η Ιωάννα, έτσι ένιωσε. Παρακαλώ, φίλε Κάτς, για πάμε λίγο έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, η κίνηση αυτή την ώρα στο περιφερειακό έχει από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, οπότε θα αντιμετωπίσετε και τα δύο ρεύματα, θεματάκια. Πάμε τώρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα προς το κέντρο.
2: Ναι.
3: Βασιλής Ζόγαλ, Βασιλέος Γεωργίου παραμένουν εντάξει. Κίνηση όμως έχει η Τσιμισκή, ξεκινάει από Φανάρια Χαθ και ολοκληρώνεται η Ιόνος Δραγούμη. Η Εγνατία κολλάει λίγο περιοχή Πανεπιστημίων και μετά την Γαμάρα. Και πάμε και τέλος στη Λαγκαδά,
2: ναι,
3: όπου έχει τα θεματάκια της, το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο, στο ύψος της Νεάπολης και Φανάρια Βαρδαρίου, λίγες καθυστερήσεις.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς. Σας το φίλμα στον Αντώνη, στον Νικόλα, ο οποίος μας καλημερίζει και σήμερα. Ελαδάρα, πάλι μας τρέλανες. Έρε και έμπαινε η κεφαλιά του Μασούρα στο πρώτο λεπτό. Όχι, παιδιά, εκεί αν έμπαινε θα τρώγαμε πέντε. Καλύτερα που δεν μπήκε και που αντέξαμε, γιατί και εγώ εκείνη την ώρα λέω μπήκε τώρα στο 64. Ένα δευτερόλεπτο. Καλημέρα και στον Χρήστο. Της Νάνσης, λέει, της πάει πολύ περισσότερα αυτή η ατάκα. Δηλαδή, σου πάει πιο περισσότερο η Χαριλάου. Έτσι, αυτή η ατάκα.
4: Χαριλάου.
2: Και τώρα θα σου πω εγώ τι θα έκανες. Παρά έτσι το πανόραμα.
4: Είπαμε ότι τα παιδιά θέλουν όρια, ρε παιδιά. Εντάξει, όσο και να το συζητάμε, αν δεν βάλεις όρια, μετά χάνεται η μπάλα.
2: Έτσι.

0: την τρέλα σας, τα κέφια σας να κάνετε. Καλημέρα στα παιδάκια που πηγαίνουν στο σχολείο. Καλή εβδομάδα να έχετε και εσείς. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στην φίλη μου την Δήμητρα, η οποία λέει: σας ακούω εδώ με τα παιδάκια μου που πηγαίνουμε στο σχολείο. Τι ωραία που θα περάσουμε και αυτή την εβδομάδα. Πες ένα γεια στον Νίκο και στην Λίνα. Νίκο και Λίνα, κοκλάκια μου όμορφα, καλημέρα σας. Καλή σχολική εβδομάδα. Καλημέρα στον Ιωργά. Ή στην Ιωργά. Φωνητικό μήνυμα βλέπω εδώ, για να δω.
1: Καλημέρα, είμαι η Άννα.
2: Καλημέρα, είμαι η Ειρήνη. Και προχθές που είχα τα γενέθλιά μου, το καλύτερο δώρο ήταν ακούω μόνο σου 90,8.
0: Ωραία, κορίτσια. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αντωνάκη μας που μόλις ξύπνησε. Γεια σου, ρε Αντώνη. Καλή εβδομάδα και σε σένα και στην μαμά την Ειρήνη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και τώρα είναι η ώρα για να παίξουμε.
3: Βεβαίως, θα παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι.
3: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση.
0: Μπράβο.
3: Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Εύκολο σήμερα.
4: Δεν είναι μόνο αυτό το βίντεο, είναι και άλλα βίντεο. Και τρέχουν τώρα με εντολή της εισαγγελέως, θα απαγορεύσουν ό,τι βίντεο βγαίνει από εδώ και στο εξής.
0: Τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση? Κερδίστε 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταπληκτικά κοσμήματα Λαβή με 8 σημεία στην Θεσσαλονίκη μας. Κάπου θα είναι δίπλα σου ένα κατάστημα Λαβή, αλλά και στο κέντρο της πόλης.
5: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Ποιος ακούει δυνατά εκεί?
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε μου, το όνομά σου?
6: Είμαι ο Πέτρος και η Βασιλική και κατευθυνόμαστε στο σχολείο.
0: Μπράβο, στο σχολείο, έτσι να μάθουμε γράμματα, φίλε μου Πέτρο. Για πες τώρα, εδώ η Βασιλική τα πάει καλά σχολείο?
6: Είναι όλα πια χαρά, πέμπτη δημοτικού, τρένο πάμε.
0: Τρένο πάμε, έτσι, έτσι σε θέλω, δυνατό πατέρα. Για πες, ποιο να είναι άραγε? Άλτσα Ντυρινιούς.
5: Στη Βασιλική το δωράκι να πάει. Στη Βασιλική που πάει τρένο στο σχολείο.
0: Έτσι, μπράβο. Πάντα. Τι να κάνει ο παπάς, πάντα λέει. Άκουσε τι είπε. Μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Θα μιλήσει με την Ανσούλα τώρα για να σας δώσει το δώρο. Εντάξει, κουκλάκια μου.
6: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Επίσης.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: υπέροχο τραγούδι Daddy στο Zoo Radio. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς και σε εσάς που είστε επαγγελματίες, υδραυλικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί ή κατασκευαστές. Για ακούστε λίγο. Με τη δημάκηση η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνετε στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκετε εύκολα χιλιάδες προϊόντα. Ίδρυψης, κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε, όταν το χρειάζεστε. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση, επιλέγετε πάντα τη σωστή λύση για κάθε σας έργο. Η εταιρεία Δημάκης είναι εδώ και είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο που μας ακούει στο Όσλο. Καλημέρα στην ζωήτσα μας, πες την Νάνση, λέει ότι όλη αυτή η ενσυναίσθηση και η χαλαρότητα τελικά στη ζωή είναι μούφα. Ρίχτε τα μυριλίκια στα παιδάκια. Όχι, εντάξει, αυτό πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε και στα ζώδια. Χαμπάλε κάνουμε, μην αγχώρεστε παιδάκια.
1: Ταύρος, η Σελήνη στρέφει το ενδιαφέρον σου στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δίδυμος, οι νέες γνωριμίες και η επικοινωνία με τους άλλους βρίσκονται στο επίκεντρο.
0: Ωραία.
1: Καρκίνος, ενισχύεται η επιθυμία σου να δημιουργήσεις κάτι σταθερό. Λέων, τα συναισθηματικά ζητήματα μοιάζουν πιο εύκολα. Παρθένος, ίσως αισθανθείς ότι είναι προτιμότερο να προχωρήσεις προς τους στόχους σου. Ζυγός, μέσα από τον διάλογο έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις ιδέες και σχέδια. Σκορπιός, μικρές αλλαγές στη ρουτίνα μπορούν να κάνουν τη ζωή σου πιο λειτουργική. Τοξότης, η διάθεσή σου να δοκιμάσεις νέα πράγματα παραμένει ισχυρή. Εγώκερος, τα πράγματα μπαίνουν σταδιακά σε μια πιο ισορροπημένη και οργανωμένη σειρά. Υδροχός, η ευρηματικότητά σου μπορεί να γίνει περισσότερο εμφανής. Ιχθύς, η ανάγκη σου για οργάνωση γίνεται τελικά το κλειδί. Και τέλος, Κριός, η αρμονική σχέση Σελήνης και Κρόνου ενισχύει τη διάθεσή σου.
0: Thank you very much, κατζούλη μου.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
5: Ενεργείο.
4: Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια.
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
17: Θέλω να προχωρά σε μια ανάρτηση στο Instagram.
18: Καιρός.
17: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
18: Κίνηση.
17: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος Πολύχνη και Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και σε ολόκληρη την Τζιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα σε όλους και σε όλες εσάς εκεί έξω που μας ακούτε και μέσα στα σπίτια σας και όπου και αν είστε τέλος πάντων στη δουλειά σας. Εδώ είναι η νέα εβδομάδα και μας χαιρετάει. Γεια σας παιδιά λέει.
3: Για ελάτε λίγο
2: που σας θέλω κάτι να σας πω. Καλημέρα στο Φωτάρα μας που μας ακούει δυνατά και αυτό το πρωινό. Στην Νίκη, στη φίλη μου την Παναγιώτα που ακούει η Zoo Radio και περνάει πάρα πολύ καλά κάθε πρωί όπως μας γράφει. Πες λίγο Viber ραδιοφώνου
4: 6931-908-908.
2: Καλημέρα Σκατζούλη μου.
4: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Νανσούλα.
5: Καλημέρα σας.
2: Για πες τι έχει αυτή η ώρα.
5: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω το νέο dating trend που μπορεί να απειλεί τη σχέση σας.
2: Μάλιστα.
5: Έχουμε τα κουτσομπολιά, έχουμε αναλυτικά τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης, το Χαπιμπί και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Τι ωραία που θα περάσουμε και αυτό το πρωινό της Δευτέρας, όλα μοιάζουν μαγικά γιατί και ο ήλιος είναι υπέροχος σήμερα έξω.
5: Είναι υπέροχος πραγματικά.
2: Να περάσεις καταπληκτικά και χθες ζήσαμε μια υπέροχη ημέρα.
5: Κυριακή.
2: Μια Κυριακή τέλεια φίλες Κατζόχοι ρε.
4: Ήταν πολύ
2: όπως έπρεπε.

0: Τέλειο τραγούδι, I don't wanna wait, David Guetta, One Republic. Στο Zoo Radio, λίγο πιο πριν, Ζεϊνάζα, Ναντό, καλημέρα. Καλημέρα και κάνει κρακ, κρακ, κρακ. Την ανοίγει, την πουγατσούλα σου, την ωραία, την περιποιημένη. Παναγία μου, με τυράκι, με κρέμα, όπως την τρώμε στη Θεσσαλονικάρα μας. Και αν υπάρχει έτσι ένα συνδυασμό που κατευθείαν δένει κατευθείαν με την μπουγάτσα μας, είναι το σοκολατούχο κόκο μίλκ από την Αγνώ, παιδιά. Είναι υπέροχο, είναι τέλειο, γευστικό, αλλά και χορταστικό, έτσι να τρως ένα κουματάκι μπουγάτσα, χρουτς, να ρίχνεις μια πόση του υπέροχου γάλακτος, σοκολατούχο, κόκο μίλκ από την Αγνώ. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, για να ξυπνήσουμε το πρωινό μας και να ανοίξει το ματάκι μας μέχρι πέρα και να είμαστε έτοιμοι για όλα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ολυμπία, Ολίβια, που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα πρωινό και σήμερα. Λέει εδώ και καφεδάκι και η καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου μαζί και ο Σωτηράρας μας. Καλημέρα στην ομάδα. Φίλοι, φίλοι, για πες.
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει κάτι juicy σήμερα.
2: Οπα.
1: Και πρόκειται για το costuming. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι όταν έχεις σχέση ή όταν βγαίνεις με κάποιον και κρατάς και τις καβάντζες σου.
0: Δηλαδή
1: έχεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου, βγαίνετε ραντεβού, τα κάνετε όλα, είστε σε σχέση, αλλά εσύ παράλληλα κρατάς επαφή με άλλους ανθρώπους που θα μπορούσαν ενδεχομένως να λειτουργήσουν ως εναλλακτική αν η βασική σου σχέση δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Καταλαβες.
0: Λογικό δεν είναι, αφού βγαίνεις τώρα. Δεν έχεις ακόμα αποκωδικοποιήσει αυτόν με τον οποίο βγαίνεις.
1: Ναι, αλλά είσαι σε αποκλειστική σχέση μαζί του.
0: Είσαι.
1: Ναι. Αλλά σε βλέπω πολύ θερμό με το.
0: Πάρα πολύ
1: για
0: τον θερμό σου. Εγώ έχω δηλώσει ότι όταν ξεκινάς να κάνεις ένα δεσμό, οι πρώτοι 3-6 μήνες δεν πιάνονται.
1: 3-6.
2: Βέβαια, και λίγο είπε.
0: Και λίγο λες είπα.
1: Παιδιά, στο εξάμεινο, άμα δεν μας κάνετε, πάμε παρακάτω. Εσύ.
0: Αυτό λέμε. Αν λοιπόν στο εξάμεινο δεν σου κάνω, τότε στο εξάμεινο θα βγάλω τα συμπεράσματα σου κάνω, δεν σου κάνω. Οπότε σε αυτούς τους 6 μήνες εγώ μπορώ να κάνω και παραστρατήματα.
1: Α, δεν τρέπεσαι.
0: Όχι, μα τώρα.
1: Δηλαδή μετά όταν θα μετράμε τη σχέση μας, θα βγάλω το πρώτο εξάμεινο.
0: Άμα θες, βγάλω.
1: Άμα θες, βγάλω.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν σε ξέρω, αγάπη μου γλυκιά.
1: Αλλά πώς θα με μάθεις όταν συνομιλείς και φλερτάρεις και στέλνεις μηνύματα και κάνεις φωτίτσες σε άλλες?
0: Μπορώ να κάνω φόκους εγώ. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο.
1: Σαν δεν τρέπεσαι, Βασίλη.
0: Γιατί ρισκάζω, όχι, έχω άδικο.
2: Όχι, εγώ το βρίσκω πολύ.
0: Όταν γνωρίζει ένα καινούργιο άνθρωπο, δεν το ξέρει ποτέ τώρα, λέμε έτσι. Και τα λοιπά. Δεν μπορούσα να πετάξει τη ζωή σου την προηγούμενη.
1: Δεν λέω για να πετάξει τη ζωή σου την προηγούμενη. Λέω να μην φλερτάρεις με άλλους ταυτόχρονα.
0: Ναι, αλλά άμα.
1: Δηλαδή να έχει ανοιχτά και τα dating apps.
0: Άμα είσαι μάμα το καρπούζι, να έχω χάσει τα πεπόνια μου.
1: Ρε εσύ, γιατί δεν μπορείς να πας να τα ξαναβρεις? Κάνε φόκους 6 μήνες.
0: Γιατί θα τα έχω πετάξει, δεν θα είναι εκεί. Εγώ αυτή η έρευνα που έφερες είναι από τις καλύτερες έρευνες που έχεις
1: κάνει ποτέ.
0: Μπράβο, Νάνση. Μπράβο, γιατί με δικαιώνεις μετά από πολλά χρόνια. Γιατί το έλεγα στους ανθρώπους δεξιά-αριστερά. Μερικοί μου λέγανε ότι ήμουν παλαβός.
1: Ναι, αλλά εγώ το λέω σαν αρνητικό και εσύ το λες σαν θετικό.
0: Ναι, αλλά είναι θετικό.
1: Απειλεί τη σχέση μας όμως.
0: Όχι, βρε, χαζούλα.
2: Δεν υπάρχει ακόμα
0: στην σχέση. Δεν σου βγάζει άγχος στη σχέση. Βλέπεις σωστά την επόμενη γυναίκα ή τον επόμενο άντρα χωρίς να έχεις σταματήσει την προηγούμενη ζωή σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ όμως μετά θα έχω τύψει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Όχι, κανένα τίποτα. Μετράς από εκεί που είπαμε μετά τους 6 μήνες και είσαι μια χαρά. Και να ζήσουμε να συγχαιρόμαστε.

0: Είναι ρυθμός άμα τον έχεις. Τώρα εγώ ξέρεις τι έχω πάθει, Νανσούλα μου.
1: Τι
0: έχω πάθει ένα μεγάλο χαμό. Έχω πάθει ένα χαμό με το Vodafone TV, γιατί δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δούμε, λέω, και την τέταρτη σεζόν του The Bear.
1: Γιατί το Murders in the Building, να μην το δούμε, που είναι και αυτό σούπερ. Γι' αυτό το Vodafone TV είναι, το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί, Βασίλη.
0: Οπότε όταν ψάχνετε το βράδυ τι θα δείτε, το δύσκολο δεν είναι να βρείτε κάτι καλό, απλά να διαλέξετε από ποια σειρά θα ξεκινήσετε. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι εδώ. Οι γυναίκες είναι, λέει, σαν τα πουκάμισα, δοκιμάζεις μέχρι να δεις ποιο σου ταιριάζει. Ντροπή.
1: Ντροπή, ρε.
0: Αυτό τώρα και εσύ, Αλέξανδρο, είπαμε να τις εξηγήσουμε πέντε πράγματα και εσύ το κατέστρεψες. Τώρα θέλει να σου βγάλει τα μάτια. Σου το λέω, δεν ξέρω. Το λιγότερο. Βουντού, βουντού και κάτι που λένε την Παραθυνακή, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Καλημέρα στην Εύα την Γλυκιά. Καλημέρα, μανάρια. Όχι, ρε Βασίλη, στους πρώτους 6 μήνες. Εκεί είναι όλο το μέλι. Γράφει η Εύα. Μέλι, αν δεν τρως όλη σου τη ζωή, θα πας σε άλλο κουπάκι, Εύα. Μέλι να μας βλέπετε όλη τη ζωή. Γιατί κοριτσάκι, μη σε μέλι. Ο Πιλάρας στάζει μέλι. Το λέει και το τραγούδι. Καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στο Σωτήρη. Πώς την πετσόκοψες έτσι σήμερα, λέει, την Άρση Βλάχου, γράφει ο Σωτήρης. Όχι, ρε. Την άποψή μου, αυτή την άποψη την είχα πολλά χρόνια, Σωτήρη. Απλά ήρθε και με δικαίωση
1: η έρευνα.
0: Σκάτς, τι έχουμε?
2: Πάμε λίγο Μαδρίτη, η συναυλία της Σακύρα,
0: ναι.
2: Όπου έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη,
0: ναι.
2: Ξαφνικά ανέβηκε στη σκηνή και η κολλητή της φίλη Ντούα Λίπα.
0: Τι όμορφα ντυμένη εχθές.
2: Τι ωραία και οι δυο φανταστικές.
0: Αυτό το μαύρο πώς πήγαινε που αναδεικνυόντουσαν οι ώμοι της.
1: Καταπληκτικές.
2: Υπέροχες γυναίκες και οι δύο. Και λέει είναι η πρώτη φορά που συναντήθηκαν οι δύο καλλιτέχνητες πάνω στη σκηνή και φυσικά τραγούδησαν μαζί και τραγούδησαν ισπανικά τραγούδια, το Αντολογία είπανε.
0: Αντολογία.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ρε εσύ και η Ντούα, πολύ ωραία τα έλεγε τα ισπανικά, γιατί είδα κι εγώ stories στα social.
0: Σώπα,
1: ναι.
0: Έχει τραγουδήσει όμως το Ουντία.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει,
1: κοίταξε.
0: Οι καλλιτέχνες και οι τραγουδιστές μπορούν εύκολα και μαθαίνουν τις λέξεις, ειδικά σε τραγούδια.
2: Τι και η Φουρέιρα μας δεν μιλάει ισπανικά και αυτή τραγουδάει.
0: Τι μιλάει 70 γλώσσες.
2: Ναι.
0: Μορφωμένη γυναίκα.
2: Μορφωμένη και μπράβο. Και αυτή θα μπορούσε να ανέβει πάνω και να κάνει σόου.
0: Α, την κάτω τώρα αυτήν. Άλλη θα ανέβει κανένα. Α, τι ανεβάσουμε όλες πάνω. Φτάνουν δυο.
2: Γιατί?
0: Θα έχει μετά συνωστισμό.
2: Πάμε και στη φοβερή ατάκα,
0: ναι,
2: και απάντηση του Λάκη Γαβαλά στον Δημήτρη Παπανότα.
0: Τι του είπε?
2: Διότι ο Δημήτρης Παπανότας τον είπε ότι εντάξει, είναι προχωρημένη ηλικία και
0: καλά,
2: αυτά
0: εντάξει,
2: που
0: δίνεσαι, ναι,
2: πώς τα υποστηρίζεις. Και έρχεται ο φοβερός Λάκη Γαβαλά και απαντάει: κύριε Παπανότα,
0: πες του,
2: τα look μου τα υποστηρίζω βέβαια με κάτι από κάτω. Και αυτά είναι τα κακαλά μου. Το γράφει.
0: Το είπε έτσι.
1: Ναι, ναι, γιατί ναι, ο Παπανότας είπε και αυτό που λέτε όλοι ότι τα υποστηρίζει ο Λάκης, πώς τα υποστηρίζει, κάθεται από κάτω και τα κρατάει. Και λέει.
2: Και το έγραψε κανονικά, αλλά δεν το πω.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά θα γίνω όπως πάντα, έτσι ξέρεις. Ναι. Ο Παπανότας που είναι μαλωμένος με τη μόδα από τότε που γεννήθηκε. Μίλησε για το Λάκη Καβαλά.
1: Ναι,
0: μη χέσω τώρα.
1: Ναι, τώρα. Και πιο
0: καλά,
1: πριν σε αυτές τις δηλώσεις, επειδή τη είδα, είπε, ναι, ποια είναι η Χατζίδου που κρίνει την Ζήνα. Και ποιος είσαι εσύ, Παπανότα, που κρίνεις το Χαβαλά, πώς θα την δει.
0: Έδωξε σπάθος η Νάνση Βλάχου. Η οποία...
2: Έχουμε πει Βλάχου Παπανότα.
1: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Show me love, ο Νικόλας ψηφίζει υπέρ αυτών που λέει η Νάνση Βλάχου σήμερα. Έγινε, Νικόλα μου, να πάρω και μια ψήφο η Νάνση, γιατί θα μας βγάλει τα μάτια εδώ μέσα.

0: Βίν διασκέπασαν Corona και Rhythm of the Night. Καλημέρα. Στη γλυκιά μου την Αντωνία, η οποία είναι εδώ και μας λέει: θα υποστηρίξω και εγώ αυτά που λέει η Νάνση Βασίλη. Και θα προσθέσω ότι αυτό που είπες εσύ είναι ο λόγος που αρκετές γυναίκες είναι σύγκλεις από επιλογή σήμερα. Καλά, να περάσετε μόνες σας.
1: Μην τρέπεσαι.
0: Αφού δεν μας θέλετε.
1: Αφού εμείς εσείς θέλετε πολλές, έχετε δεν ανοιχτά είπαμε, παράθυρα.
0: Δεν είπαμε αυτό.
1: Να πάλι σου πω κάτι.
0: Τα μπερδεύεις τα πράγματα στα κορίτσια και δεν που θα μείνουν τώρα σύγκλες.
1: Εγώ τα κορίτσια.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
15: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
14: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
15: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
16: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
15: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
16: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
15: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
16: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
15: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
16: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα στην Δήμητρα, η οποία ασχολείται με το μικρό θεματάκι, σε λίγο θα σας πω, και συμφωνεί μαζί μου, αλλά λέει να ισχύει και για τα κορίτσια προς τους άνδρες. Εννοείται, Δήμητρα, για όλους, το είπα.
1: Ο Βασίλης γενικά δεν, είναι δίκαιος αυτά.
0: Δεν το είπα για τους άνδρες προς τα κορίτσια και τα κορίτσια προς τα αγόρια. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είπα για όλους οι οποίοι ξεκινάνε κάτι καινούριο. Γνωριμία, ξαναλέω, έτσι. Γνωριμία. Ξεκινάμε με κάποιον άγνωστο. Άγνωστο.
1: Αλλά εσύ τώρα το λες αυτό, επειδή τη δικιά σου την καλή, την ήξερες, δεν ήταν άγνωστη, άρα τα έχεις κλείσει τα παράθυρα, άρα δεν θα έρθει τώρα να σου πετάξει παντόφλες.
0: Μπορεί να πετάξει, γιατί να πετάξει παντόφλες, αυτό όλη η ιστορία είναι για να φάμε παντόφλες σήμερα. Εδώ κάνουμε μια συζήτηση. Εσύ σκάτσεις με αυτό το κορίτσι μερικές φορές.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει
0: μόνο. Μία άποψη σας είπα. Εσύ παντόφλες σκέφτεσαι να μας τρυπήσεις με μαχαίρια με να μας φάξεις.
1: Έλα, ηρέμησε.
0: Μα τώρα συγγνώμη πάρα πολύ.
1: Δεν προωθούμε τη βία.
0: Δεν προωθείς τη βία, αλλά έχεις βγάλει τα νύχια σου εδώ και

0: Είδατε πως εισάγει το θέμα της τύχης μέσα στην πρώτη γνωριμία, αυτό για το οποίο μιλάμε και εμείς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα είναι εδώ για εσάς, για να σας δώσουν ένα υπέροχο δώρο, 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays.
1: Θα πάμε σήμερα που είναι Δευτέρα και θα νιώσουμε σαν να είναι Παρασκευή, γιατί στα TGI Fridays μας περιμένουν λαχταριστά πιάτα, αγαπημένες γεύσεις και φυσικά αυτά τα Fridays feeling που νιώθουμε εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία, σήμερα ξεκινάμε ενώ σας ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στο 2312-32908 για να πάρετε αυτό το υπέροχο δώρο, το 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays με τον φίλο μου τον Χαμπίμπη.
2: Σ' αγαπάω, σου φώναξα και κοιταχτήκαμε. Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε. Είπα για μια φορά,
0: είπες,
2: η τύχη μου γέλασε. Αχ, η καρδούλα μου, να ξέρεις τι πέρασε.
1: Έλα. Σ' αγαπάω, σου φώναξα και κοιταχτήκαμε. Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε. Είπα για μια φορά, η τύχη μου γέλασε. Αχ, η καρδούλα μου, να ξέρεις τι πέρασε.
0: Η κουφή τραγουδίστρια και της εκείνη πάλι τι έπρεψε. Ξαναβάλε τα ακουστικά σου τώρα, μπορείς να σ' ακούσεις. Καλημέρα, πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου. Για πες μου το όνομά σου.
3: Είμαι η Χριστίνα.
0: Η Χριστίνα είναι έτοιμη για να τραγουδήσει. Σου δίνουμε το μικρόφωνο, σου πετάμε τα λουλούδια και σε ακούμε τώρα.
3: Σ' αγαπάω, σου φώναξα και κοιταχτήκαμε. Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε. Είπα για μια φορά, η τύχη μου γέλασε. Αχ, η καρδούλα μου, να ξέρεις τι πέρασε.
0: Πολύ καλή, μπράβο.
1: Πάρα πολύ,
0: μπράβο,
1: καλή
0: Χριστίνα, πολύ καλή. Να δούμε αν θα καταφέρει να σε κερδίσει η επόμενη γραμμή. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα?
4: Καλημέρα.
0: Ανεβείτε και εσείς στο πάλκο μας, αγαπημένη Δεσποινίδα. Πώς σε λένε, καλή μου?
4: Είμαι Μαρία.
0: Μαράκι μου γλυκό. Δεν ξέρω αν είσαι κυρία ή δεσποινή, αν και όλες κυρίες είστε. Αλλά σήμερα με τον παλιό, τον ορισμό. Είσαι παντρεμένη ή είσαι ανήπαντρη?
4: Παντρεμένη είμαι.
0: Παντρεμένη, και οι παντρεμένοι είναι εδώ για να τραγουδήσουν.
4: Παντρεμένη.
0: Έχουν αγάπη μου ψυχή. Έχουν βέβαια. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε!
4: Αγαπάω, σου φώναξα και κοιταχτήκαμε. Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε. Είπα για μια φορά, η τύχη μου γέλασε. Αχ, η καρδούλα μου, να ξέρεις τι πέρασε.
0: Τώρα να τραγουδάτε τόσο ωραία όλες και μας τρελαίνετε το μυαλό, ποια θα διαλέξουμε. Σ' αφήνω και σένα, σε κλείνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την γλυκιά μου, την
2: η δεύτερη... Μαρία.
0: Τη Μαρία, η δεύτερη είναι
2: Μαρία. Χριστίνα και η Μαρία.
0: Χριστίνα και η Μαρία. Και οι δύο πολύ καλές. Και οι δύο πολύ καλές. Η μία έχει την παιδικότητα και το χαμόγελο.
1: Είχε,
0: η δεύτερη.
1: Είχε λίγο μια τσαχνιά.
0: Η πρώτη είχε τη διάθεση να πετάξει λίγα λουλούδια παραπάνω. Σήμερα, εγώ, έτσι, επειδή είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας, θα πάω με την παιδικότητα και το χαμόγελο με το νούμερο 2. Εσύ.
1: Εγώ θα πάω με το νούμερο 1 με τη Χριστίνα.
0: Με τη Χριστίνα,
1: που ήταν
0: εσύ.
1: Έτσι,
0: πιο λαϊκό. Ωραίο, ναι, τραγούδι. Μάλιστα. Εσύ.
2: Τώρα θα πει πάλι, συμφωνείτε τα δυο σα και τα συμφωνείτε.
0: Με ποιον πας, ναι?
2: Με τη Χριστίνα με το νούμερο
0: 1. Λέρα!
5: Μια λέρα!
0: Λέρα, αυτό είσαι, μια λέρα. Οπότε το δώρο το παίρνει
1: η Χριστίνα.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Bon Jovi, Χριστίνα Κόλλας. It's my life εδώ, έτσι για να το σπάσουμε το ραδιόφωνο.

0: Και πολύ χαρήκαμε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, που η ΕΠΟ αποφάσισε και έκανε τα δύο παιχνίδια εθνική στην Τούμπα. Τους είδαμε από κοντά, χαρήκαμε, περάσαμε σούπερ. Η Ιντερσπορτ τώρα μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος, να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, να βρούμε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Ιντερσπορτ. Αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου είναι Ιντερσπορτ και πεταγόμαστε μία βόλτα μέχρι και στην Ξένια να της πούμε μια καλημέρα. Το Χριστινάκι μας είναι εδώ και σήμερα. Σκάτς, πήγες τελικά λέει την Κυριακή, έτσι.
1: Πήγα, στον βέβαια, λοιπόν,
0: ναι. Παρακολούθησα τους Μπιμπίλα και Καϊλα. Ήταν απίστευτη, φοβερή ιστορία, μοναδικοί άνθρωποι. Για πες, πήγες εσύ καθόλου ή μόνο τα μωρά έβλεπες? Ναι, καλά, τα
1: βλέπα.
0: Μόνο τα μωρά είδε. Δεν άκουσε ούτε Μπιμπίλα ούτε Καϊλα.
1: Πήγα λίγο αργότερα, πήγα μετά τις 4 το μεσημέρι που είχε τελειώσει η παράσταση με το Μπιμπίλα και το Καϊλα. Οπότε εγώ δεν τους πρόλαβα.
0: Πάει ο Μπιμπίλα και ο Καϊλα. Ο Καϊλα και ο Μπιμπίλα. Ναι, εβδομαδία εκπομπή του Ζουρέντιο με το Μπιμπίλα και το Καϊλα. Καλημέρα στον Ισίδωρο, καλημέρα στην γλυκιά μου την Δήμητρα, αλλά και στην Μένη μας που είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε λίγο τώρα με τον Μπιμπίλα και τον Καϊλα, το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Γαλακτοκομικό προϊόν που σου στέλνει email.
0: Γαλακτοκομικό προϊόν που σου στέλνει email.
2: Ό,τι να είναι τώρα.
0: Πω, τι ωραίο θα είναι αυτό, για πες το.
1: Γιαχούρτι.
0: Ήταν μια ιδέα. Γιαχούρτι. Φίλε, κάτσε
1: γύρω. Ήταν πολύ
0: καταπληκτικό, ρε φιλαράκι. Τι έχει πει πάλι, Μπερογιάννικο. Μπράβο, συγχαρητήρια.

0: θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον να

0: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
13: Zoo News.
14: Σε νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωράει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο πλαίσιο των εργασιών του Flyover. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, οι οποίοι βρίσκονται με τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Βασικό αίτημα είναι η επιδότηση του πετρελαίου. Στη σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος κατά τη διάρκεια μαθητικών εκδηλώσεων στη Γαλλία επιτέθηκε σε μια γυναίκα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο, προχώρησαν οι γαλλικές αρχές και 34 χρόνια γάμου γιόρτασαν ο Μπαράκ και η Μισελ Ομπάμα, με τον καθένα να προχωρά σε ανάρτηση στο Instagram.
15: Καιρός.
14: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24.
16: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
21: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
22: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
23: Check, check, one, two. Ready?
24: Okay.
25: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
26: 97,8
25: στο ίντερνετ
26: metropavlafm.gr.
25: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Ελλάδα και βεβαίως πολλές φορές ψάχνουμε για μάστορα, για τηλέφωνο, επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μία μόνο φορά, αλλά δεν είναι αυτό το σωστό. Υπάρχει ο δουλευταράς, έχει αξιολογήσει από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο. Μία από τον τρίτο ξάδερφο του κουμπάρου της γλωστής. Αυτό ναι, τον εμπιστεύεσαι. Ο δουλευταράς έχει τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Έχει ό,τι θέλεις για οτιδήποτε σε απασχολεί, για το σπίτι σου, γενικά για κάτι που χάλασε. Τώρα δεν θα πάμε σε κάτι που χάλασε, σε κάτι που έφτιαξε, δηλαδή ουσιαστικά την ίδια τη μόδα. Ο Ζωζ ο Μουνιέ, Ζωζ!
1: Καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου!
0: Τι κάνεις, αγάπη!
1: Αχ, τι ωραία που ήταν Βασίλη το Σαββατοκύριακο!
0: Τι καλέ, τι έκανες, πήγες για μπάνιο!
1: Ξεκουράστηκα, βγήκα, διασκέδασα.
0: Μπράβο!
1: Πέρασα πάρα πολύ όμορφα και ήρθα και φάτος στην εργασία.
0: Ήρθες και φάτος δευτεριάτικο, ρε φίλε, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω, εγώ οι δευτέρες μου είναι λίγο δύσκολες.
1: Όχι, Βασίλη, αν περάσει ένα δυνατό Σαββατοκύριακο και ναι, το νιώσεις,
0: ναι,
1: θα δεις πόσο ωραία ξεκινάει η εβδομάδα στην εργασία.
0: Το νιώσεις δηλαδή το Σαββατοκύριακο, ήταν
1: πολύ
0: ωραία.
1: Πολύ δυνατά.
0: Είχε δόνηση του Σαββατοκύριακο. Μπράβο, φίλε μου, Ζώσου.
1: Πολλά πράγματα σου λέω.
0: Για πες τι έχεις φέρει σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πω για τον απόλυτο εκλεπτισμένο χρωματισμό του φθινοπόρου 2026.
0: Και ποιος είναι αυτός ο απόλυτος?
1: Είναι το κόκκινο με το μοβ.
0: Κόκκινο με μοβ.
1: Φοβερός
2: color blocking δυνατό.
0: Ναι, τι είναι αυτό?
1: Νάθη μου, και να ξέρεις, πρώτος πειραματίστηκε με αυτό το συνδυασμό ο Yves Saint Laurent.
2: Α, μα είναι Yves Saint Laurent.
1: Τότε, φθινόπωρο του 1966. Τότε πρωτοκυκλοφόρησε αυτός ο συνδυασμός.
0: Ρε το Laurent. Πολύ παλιό είναι τελικά ο
2: μόδας. Σκέψου τώρα, ναι, πόσα χρόνια πριν. Βέβαια. Πολύ προχώ, πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ προχώ και να ξέρετε.
0: Έλα.
1: Πρόκειται για ένα πολύ επαναστατικό χρώμα, θα πω. Έτσι και αλλά. Αποτέλεσμα, παιδιά, είναι φανταστικό, είναι πλούσιο, ζωντανό και εξαιρετικά εκλεπτισμένο.
0: Είναι ένα τώρα... χρώμα ή δύο? Δεν κατάλαβα, είναι συνδυασμός χρωμάτων ή ένα χρώμα μπερδεμένο κόκκινο με μοβ?
1: Όχι, όχι, συνδυασμός. Δηλαδή,
0: α, ωραία, εντάξει.
1: Μοβ πουκάμισο, ναι, κόκκινη φούστα ή από πάνω θέλει
0: πατάτες
1: να... ή μπορεί να παίξει με μοβ, ναι, πουκάμισο, κόκκινο παντελόνι.
0: Μοβ πουκάμισο, κόκκινο παντελόνι.
1: Είναι άμα το δεις, θα σου στείλω φωτογραφία, θα πάθεις πλάκα.
0: Στείλει μια φωτογραφία, καφέ, γιατί δεν μου βγάζει κάτι τώρα, ναι, πες μου.
1: Καφέ πότα, καφέ, ναι, τσάντα,
0: ναι.
1: Μοντελάκια. Βέβαια, για τους άντρες είναι λίγο δύσκολο να το συνδυάσει, γιατί δεν μπορεί να βάλει ούτε κόκκινο παντελόνι, ούτε
0: μοντελάκια. Μια χαρά μπορούμε. Άμα θέλουμε, το θέμα είναι τι θα γίνει μετά.
2: Να, ναι, σου
1: αυτό
2: πω.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Μπορείτε
1: να παίξετε μόνο με ένα χρώμα.
2: Γιατί, Ζωζ, μπορεί να βάλει, θα σου πω, κόκκινο t-shirt ή, ναι, πόλο, ό,τι φοράνε οι άντρες, και ένα μόβο μανικάκι.
0: Όχι, θέλει να είναι, να είμαι ολόκληρος έτσι όμως, κατάλαβες,
1: ναι, θέλει.
0: Με θέλει πάνω κάτω, με θέλει.
2: Το θες ολόκληρο.
0: Δεν θα την κλειτώσει ντομάτα, Ζωζ μου, ναι, δεν γίνεται. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το φορές αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο για τον άντρα.
0: Θα το φάω δύσκολα, ναι.
1: Για τη γυναίκα είναι,
2: είναι
1: κάτι
2: ωραίο,
1: φανταστικό. Δοκιμάστε το, κορίτσια, δοκιμάστε το κόκκινο μοβ.
0: Πάλι δίδαξε τη μόδα ο άρχοντας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζωζ μου, ναι, την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
1: Την αγάπη και από μένα, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Ball? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo

0: ο Νταμιάνο Ντέιβιτ, ο παντρεμένος πια. Το έκανε και αυτός. Για να δούμε τι θα γίνει και με την πάρτι του. Ένα ελεύθερο πνεύμα πλέον.
1: Μια στεναχώρια.
0: Σε μια δέσμευση κι αυτό. Κοίταξε, αυτά τα ελεύθερα πνεύματα, οι καλλιτέχνες. Δεν ξέρω, η λέξη δέσμευση, η λέξη ζυγός κτλ. Είναι πολύ βαριές. Αν το σκεφτείς, δηλαδή, πώς ζούσε πριν και τι πρέπει να κάνει τώρα, εκτός και δεν αλλάξει τελικά τίποτα.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις.
0: Τι να ξέρω. Καταρχάς, γιατί με κοιτάς απορριμμένη. Σκέψεις 1433. Και τι πρέπει να κάνει τώρα, εκτός και δεν αλλάξει τελικά τίποτα.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις.
0: Τι να ξέρω.

0: Βασίλης δεν επιτρέπεται. Ο Νταμιάνος επιτρέπεται.
1: Να έχει την καμπάτσα.
2: Δεν το δικαιολογώ, λέω. Από την άλλη, λέω, γιατί είναι ρε παιδί μου να πούμε ότι ο Νταμιάνο, επειδή είναι καλλιτέχνης και επειδή είναι ελεύθερο πνεύμα, θα πρέπει να μην είναι και πιστός. Μπορεί να ήταν πάντα εκεί με τη σύζυγό του, μόνο του.
0: Αυτό είναι μόνο στο δικό σου το μυαλό. Η λέξη πιστό είναι συνέχεια. Λες και νιώθεις ότι κάποιος θα πάει να σου κάνει απιστία. Δεν είπα για πιστό. Είπα ότι για ένα καλλιτέχνη το να δεσμεύεται κάπως είναι λίγο δύσκολο.
2: Είπες και δέσμευση σύζυγό, είπες μόνο που δεν τον κρέμασες ανάποδα τον άνθρωπο.
0: Κρεμάστηκε αυτό. Εγώ τον κρέμασα. Αυτό πήγε στο και παντρεύτηκε.
2: Μπορεί να του αρέσει. Μπορεί έτσι να γράφει καλύτερα τραγούδια.
0: Απάντησε μου έτσι. Τι να αρχίσει και λες τα απιστίες και τέτοια και τα λοιπά. Πες μου τώρα το θεματάκι στο local το
2: λοιπόν, news. Παιδιά, σήμερα είναι Δευτέρα. Έχουμε πολλά πράγματα όμως να κάνουμε στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε τα Δημήτρια. 61 Δημήτρια 2026. Ναι. Θα πάμε να δούμε τη φώνησα με την Καρυοφυγιά Καραμπέτη την υπέροχη.
0: Τι ωραία, 9
2: η ώρα στο Βασιλικό Θέατρο. Σας έχω όμως και σινεμά. Έχει έρθει το σοκαριστικό Νάζα, το ντοκιμαντέρ που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο πρόσφατο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας.
0: Ναι.
2: Η διάρκεια του είναι 80 λεπτά και θα το δούμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Και έχουμε και μαθήματα κόμιξ για όποιον θέλει. Είναι και για παιδιά
0: που
2: και
0: καλέ.
2: Για εφήβους και για ενήλικες. Το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού είναι στην Πολύχνη.
0: Ωραία. Υπέροχο.
2: Και είναι για όλους.
0: Μπράβο.
2: Δημιουργικό, έτσι. Πολύ δημιουργικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα local news, αγαπημένοι μου. Εμείς κλείνουμε και την πλατφόρμα με το Beat the Bomb. Μεταφέρθηκαν όλα στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σε λίγο από το Σκάτς και από την Νάνση. 120 σήμερα οι συμμετοχές αυξηθήκανε, λιγότερες οι πιθανότητες, αλλά ένας από εσάς θα διεκδικήσει τα 200 ευρώ μετρητά σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

0: 28 λεπτά μετά από τις 9, 5 το Οκτώβρη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ελλάδα μας. Τώρα, εάν θέλετε να σπουδάσετε art and design, άκου να σου λέω μερικά πραγματάκια. Αν οι υποχρεώσεις σου δεν σε αφήνουν, δεν έχεις χρόνο, ρε παιδί μου. Στο Open College του ACTO μπορείς να συνδυάσεις σπουδές και καθημερινότητα με υβριδική φοιτηση με μόλις 3 απογεύματα, 2 στο campus και 1 ημέρα online.
1: Το πτυχίο, οι καθηγητές, το περιεχόμενο και η ακαδημαϊκή ποιότητα παραμένουν ίδια. Αλλάζει μόνο το ωράριο.
0: Και που είναι αυτό, είναι στη Τσιμισκή 43, όλη η εμπειρία ACTO, σύγχρονα εργαστήρια και εξοπλισμός, αλλά και επαφή με την αγορά μέσα από πραγματικά projects, διαγωνισμούς και συνεργασίες.
1: Graphic design, fashion, interior architecture, product design, animations και comics, cartoon. Όλα αυτά, Open College στον ACTO, 12 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα, παιδιά. acto.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Στον ACTO, λοιπόν, για εσένα που δεν έχεις χρόνο πολύ, ο ACTO σε σκέφτεται για να κάνεις τις σπουδές σου. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Δήμητρα. Καλημέρα στη Φωτεινούλα που ακούει Ζουρέντιο και σήμερα, αλλά άργησε να μας στείλει το μηνυματάκι της, οπότε Φωτεινούλα μου δεν μπόρεσες να μπει στη λίστα για την κλήρωση. Σε λίγο θα επιστρέψουμε μετά από τις διαφημισούλες και το Cry For Me με τον The Weeknd και με τον Beat The Bomb. Πρώτα όμως μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στους δρόμους και πολύ καλό είναι αυτό. Ο περιφερειακός λίγο έχει θεματάκι.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
2: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Η κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1399. 12,99 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x1,20 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται.

0: Bilinakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου 90,8.
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!

0: Θάρα είναι αυτή από τον εκπληκτικό πραγματικά Weekend και το Cry for Me στον Ζου 90,8. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Έχουμε διάθεση. Είμαστε πάρα πολύ ανεβασμένοι όπως καθημερινά εδώ. Και φυσικά είναι η ώρα για τα μετρητά, για τα ωραία, τα μετρητούδια, τα περιποιημένα, τα καλοφάγωτα.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά.

0: Κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Οπωσδήποτε δόξα τω Θεώ. Άρα είμαστε καλά. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
1: Το παλεύουμε.
0: Το παλεύουμε και καλά κάνουμε. Λοιπόν, το όνομά σου είναι?
1: Παρασκευή
0: ναι. Μου, Βικούλα μου, τέλος πάντων όπως σε φωνάζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι για όλα. Έχουμε τρεις βόμβες εδώ στο Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης. Έχουμε μετρητά. Πρέπει εσύ να κάνεις τον κόπο, να μπεις μάλλον στην σκέψη για το ποια είναι αυτή η βόμβα που σου κάνει αίσθηση περισσότερο σήμερα για να πάρεις περισσότερα μετρητά από τους άλλους.
1: Μακάρι.
0: Πες τα. Ποιο θα ήθελες?
1: Λέω νούμερο.
0: Ένα, δύο ή τρία, ναι.
1: Τρία.
0: Κυρίε και κύριοι, η Νανσούλα θα μας απαντήσει αν της ακούστηκε καλό το 3.
2: Όχι, το 3 δεν μ' άρεσε.
0: Απογοητευμένη η Νανσή Βλάχου που δεν ξέρει τίποτε, αλλά το παίζει πάντα έτσι, σαν θλιμμένη χείρα, όταν δεν της αρέσει κάτι.
2: Πεζόντο χείρα, μη λες χείρα.
3: Είσαι σίγουρη? Μόνο αυτό λέω.
0: Τι σου άρεσε ή όχι, τι μόνο αυτό λες? Πες μου, σου αρέσει ή δεν σου αρέσει?
3: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Και σε δυο?
1: Δεν αρέσει.
0: Δεν ξέρω, αγαπημένη μου, τώρα και αυτοί πολύ σπάνια συνασπίζονται έτσι, είναι σαν του αριστερού.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω?
0: Δεν ξέρω.
1: Άντε το ένα.
0: Άντε το ένα. Λοιπόν, μεταξύ ένα και τρία. Τρία και ένα θα κινηθεί σήμερα η διαδρομή της φιλινάδας Βίκης. Τα παιδιά δεν θέλουν την τρίτη βόμβα. Συνασπίστηκαν όμως. Και η αγαπημένη μου Βίκη πήγε στην πρώτη βόμβα. Πρέπει να πάρεις την τελική σου απόφαση. Να μου πεις πού θέλεις να μείνεις για να σου κάνω μια προσφορά. Ή μπορεί και όχι.
1: Μένω στο ένα.
0: Μένει στο ένα, κυρίε και κύριοι. Ακούει τα παιδιά και φεύγει από την τρίτη βόμβα και εκεί έχει μια προσφορά η οποία σκάτς ποια είναι σήμερα.
3: Για τη φίλη Παρασκευή 30 ευρώ πιστεύω είναι πολύ καλό ποσό. Είναι
0: ωραίος,
3: πολύ καλό.
0: Χαμένη
3: δεν είσαι σίγουρα.
0: Τι, θα τα πάρει ή θα παίξει με την πρώτη βόμβα? Εδώ σε θέλω. Έλα, βγάλω το παιδί.
1: Θα παίξαμε την πρώτη.
0: Άτι. Το γέννησε. Επιτέλους. Βάλε τα λεφτά σου μέσα, σκατζούλη. Ωραία, κυρίες και κύριοι. Τι είχε η τρίτη βόμβα μέσα?
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Μπράβο στα παιδιά που διώξανε την κακιά τη βόμβα από τη φίλη Βίκη και δεν έσκασε πάνω της. Δεν θα πεις τίποτα. Και τώρα θα ανοίξουμε την πρώτη βόμβα.
4: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ.
0: 20 ευρώ.
4: 40 ευρώ.
0: Σταυροκοπιέται η Νάνση Βλάχου.
4: 90 ευρώ.
0: Γιατί σταμάτησε στα 20 ευρώ ενώ σου δίναμε
2: 30.
0: 30 και δεν τα πήρε. Ευτυχώ σταμάτησε πάντω γιατί στο 60 θα έχανε. 20 ευρώ μετρητά. Τι δώσαμε πάλι σήμερα? Έχει ξεχυλώσει η τσέπη μου από το πολύ το χρήμα. Γιατί πάλι σταμάτησε στο 20, θα σε σφάξω, Βίκη.
1: Αγχώθηκα γιατί χτύπαγε απειλητικά.
0: Τι καλέ, πού σε βάρεσε?
1: Άκουγα ένα τικ τικ τικ τικ τικ.
0: Τι καλέ, και γιατί δεν παίρνεις τα 30 ευρώ?
1: Δεν πειράζει, είναι τέλεια. Τέλεια.
0: Εντάξει, οκ, ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Ναι, 20 ευρώ μπορεί να της έλειπα για να συμπληρώσει να πάρει ένα παλτό.
0: Ένα παλτό για 20 ευρώ, τι να πάρει, το παντζάκι, πώς το λένε?
2: Όχι, όχι, τη έλειπαν τα 20.
0: Α, τη έλειπαν τα
2: 20. Είχε τα 180.
1: Τροφή για το σκύλο, που είναι και ήταν και παγκόσμια μέρα ζώων.
0: Τέλεια, τώρα σε αγαπήσαμε λίγο παραπάνω, αλλά το 20-άρικο, 20-άρικο. Θα μείνεις στο σπίτι σου, θα ακούσεις ραδιόφωνο και κάποια στιγμή θα χτυπήσει το τηλέφωνο σου και να πάρεις τα μετρητά, Βίγκη μου.
2: Θα μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα βγεις έξω.
0: 20 ευρώ είναι αυτά.
2: 20 ευρώ, πού να πας?
0: Πού να πας με 20 ευρώ, κάτσε μέσα. Σκάτς, τι έχεις.
3: Αχ, λοιπόν, πάμε 2006, ο φοβερός Akon, I Gonna Love You, φοβερό κομμάτι.
0: Με το Snoop Dogg, μπράβο ρε στις κάτς, λοιπόν. Παιδιά, καθίστε, γιατί έχω ματώσει από το 20 ευρώ που δώσαμε. Δεν ξέρω πώς το διαχειριστώ. Πώς θα πω στην εταιρεία που πληρώνει, γιατί δεν σου δώσαμε μόνο 20 ευρώ.
2: Δημάκη τυχαίρε, δημάκη τυχαίρε.

0: Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σου λόγια. Καλημέρα για την Αγγελικούλα μας. Παιδιά, 20 ευρώ τη μέρα θέλω σε βενζίνη. Μόνο, λέει. Κλαίω από τα γέλια. Καλημέρα στον Χριστάρα. Καλημέρα, αυτές οι βόμβες θα μας τρελάνουν ή μας τρελαναν. Ο ΑΕΟ. Το θετικό είναι ότι η Νάνση ήρθε πιο κοντά στο Θεό. Γιατί είμαι Παναγία μου και κάνει σταυρό. Ναι, το είδα και εγώ και εξεπλάγιν. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μάγια που είναι εδώ μαζί μας και αυτό το πρωινό. Και στο φίλο μου τον Γιαννάρα που έχει σκάσει μύτη. Ο Δημήτρης γράφει 20 ευρώ. Η γυναίκα λέει σκιάχτηκε. Τι να κάνουμε, παιδιά. Τόσα ήταν, τόσα δώσαμε. Τώρα, να σου λέω, όταν σου λέω εγώ ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται αφιτηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Το εννοώ, έτσι.
1: Βέβαια, και αυτό το χρωστάμε στην Αιτζίαν Βασίλη που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς.
0: Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα, βρε αδερφέ, και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα.
1: Μπες στο aegeanair.com ή στο app της Aegean και διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα.
0: Το επόμενο ταξίδι μας φωνάζει, Κατζούλη μου. Έλα μου. Καλημέρα και στο βουλάκι μας το όμορφο. Κοιτάς, τι έχεις.
1: Λοιπόν, σας έχω τη νούμερο 1 αιτία των διαζυγίων σύμφωνα με διάσημους.
0: Σήμερα από το πρωί.
1: Δικηγόρους. Σύμφωνα με διάσημους δικηγόρους διαζυγίων, είναι η επικοινωνία. Όταν καταραίει η επικοινωνία, ναι, τότε έρχεται το διαζύγιο, παιδιά.
0: Συμφωνώ.
1: Το ζευγάρι σταματά να συζητά ουσιαστικά, αποφεύγει τα ευαίσθητα θέματα, έτσι συσσωρεύονται τα παράπονα και οδηγείται σε καυγάδες και στο χωρισμό. Εδώ θα σας δώσω και ένα ποσοστό που λέει ότι στην Ελλάδα το 82,4% των διαζυγίων πλέον είναι συνενετικά.
0: Μάλιστα.
1: Και οι ηλικίες που αφορά τα περισσότερα διαζύγια είναι 40 με 49.
0: Αφορούν στο 40 με 49 σε ηλικίες.
1: Δηλαδή
0: αυτές,
1: οι ηλικίες 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
0: Προλαβαίνεις για την επόμενη.
2: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ύφη, θα τη χωρίσω.
0: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισες και βρες μια άλλη.
2: Καλό αυτό.
0: είναι ένα challenge που μπορείς να ζήσεις. Κάτι διαφορετικό. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει, ότι την άτιμη τιμούκανε κτλ. Ξέρεις πώς βρίζουμε την πρώην κτλ.
2: Παίξε το χωρισμένο, πολύ ωραίο, Βασίλη.
0: Παίξε το χωρισμένο,
2: σου λέει. Πολύ μ' άρεσε.
0: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά. Ναι. Σκέψε σου μια φιγούρα, κάτι που σου έκανε.
2: Και όχι μόνο, το παίξω και χωρισμένο.
0: Την έπιαζα, α πούμε, στο κρεβάτι με το καλύτερο μου φίλο.
2: Απογοητευμένο και έτσι, για να με λυπηθεί η επόμενη.
1: Γιατί είναι άλλο.
0: Γιατί να σε λυπηθεί, ρε φίλε.
2: Να μην με λυπηθεί.
0: Όχι, να μην σε λυπηθεί. Πάλι το χάλασε.
1: Δεν θα το κάνουμε το έτσι.
0: Για να δείξει ότι έχει αισθήματα, να την πει εγώ τι αγαπάω, τι γυναίκε κτλ. Φτιάξει μια ιστορία, όχι για να σε λυπηθεί.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Κανεί. Έλα. Πάμε λίγο. Τι έχει φέρει εδώ, τι έγινε με το στοίχημα, κάναμε τίποτα.
2: Τίποτα. Η Γαλλία με την Ιταλία έμεινε στο 1-1, οπότε το χάσαμε.
0: Έλα.
2: Πάμε σήμερα. Γαλλία, Βέλγιο, γκολ. Ιταλία, Τουρκία το σημείο 1. Και Κύπρος, Λετωνία το σημείο 1. Με 3 ευρώ που θα ποντάρουμε γιατί είμαστε ανοιχτοχέριδες, θα πάμε 12.
0: Έπαιξε την Κύπρο να κερδίσει,
2: Ναι.
0: Μας ακούν πολλοί Κύπροι φοιτητές.
2: Θέλω να κερδίσει και είμαι σίγουρος για την Κύπρο.
0: Κανόνισε, μόνο αυτό σου λέω. Κανόνισε. Καλημέρα, παιδιά. Life is simple.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το!
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
0: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Σε νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωράει η Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο πλαίσιο των εργασιών του flyover. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίς, οι οποίοι βρίσκονται με τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Βασικό αίτημα είναι η επιδότηση του πετρελαίου. Στη σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος κατά τη διάρκεια μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία επιτέθηκε σε μια γυναίκα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο, προχώρησαν οι γαλλικές αρχές. Και 34 χρόνια γάμου γιόρτασαν ο Μπαρά.
14: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
15: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
16: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
18: Check, check, one, two, ready?
19: Ready!
18: Okay.
20: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
21: 97,8.
20: Στο ίντερνετ
21: metropavlafm.gr.
20: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
21: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Πιο μετά ίσως. Καλημέρα και στο Ιωαννάκη μας, το οποίο είναι εδώ και σήμερα. Φιλάκια δυνατά και σε σένα. Και στο Κωνσταντίνο λέει: μπορείτε να αναφέρετε άλλη μια φορά πώς παίρνουμε συμμετοχή για το Beat the Bomb? Δεν ξέρω τώρα για πού μας λες. Καθημερινά 9 παραπέντε ως 9 και 20 στέλνεις το μηνυματάκι σου στο Viber γράφοντας τη λέξη bomb ή βόμβα και τα στοιχεία σου. Τώρα ξεκινάμε την τελευταία ώρα του σόου με Παπαούτε και σε λίγο This is what you came for, ο Calvin Harris με τη Ριάννα.

0: This is what you came for. Υπέροχη Ριάννα με Calvin Harris βεβαίως στην παραγωγή. Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς. Χρόνια πολλά να πούμε στη δικιά μας την Τατιάνα, η οποία σήμερα
1: το
0: έχει τα γενέθλιά της. Στην υπεύθυνη του marketing.
1: Το καμάρι του marketing.
0: Του ομίλου και το καμάρι του marketing. Γλύψε κι άλλο. Εσύ μ' αρέσεις. Όταν είναι να γλύψουμε πάντως κάποιον, θα μολάω εσένα. Έτσι, θα σα μολάω. Ρίξε σπάτουλα πάνω
1: κάτω. Το κορίτσι μας το όμορφο.
2: Τα κανονίζει όλα.
0: Όλα
1: το ικανό.
0: Φτάνει, φτάνει, μια ιδέα έχετε καταντήσει. Πες, κάτσε νοικοκυρή, τι έχεις φέρει.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στο αποχωρητήριο. Όπου
1: τι είναι αυτό.
2: Η τουαλέτα.
0: Ο καμπινέ, δηλαδή.
2: Ο καμπινέ, τουαλέτα.
0: Ωραία,
1: πράγμα.
2: Γενικά στην τουαλέτα του σπιτιού μας πάμε.
0: Δηλαδή να πει τουαλέτα αποχωρητήριο, δεν το έχω. Γιατί το είπε αποχωρητήριο.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Άντε, καμπινέ να το πει, γιατί είναι παλιός, είναι μαθουσάλας. Αλλά αποχωρητήριο.
1: Μήπως αποχωρητήριο είναι ακόμα πιο παλιό.
0: Μήπως αποχωρίζεσαι το χώρο που είσαι μέσα και βγαίνεις και να την απολύσεις.
2: Πάμε στην τουαλέτα, το βεσέ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτή τώρα δουλειά έγινε βεσέ, ναι, το αποχωρητήριο.
2: Αυτή η δουλειά θα γίνει το βράδυ που θα σας πω τώρα.
0: Πιο καλή. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα.
2: Αυτή η δουλειά. Θα πάτε στο καλαθάκι που πετάτε τα χαρτάκια σας. Θα βγάλετε τη θα βγάλετε τη σακούλα, θα βάλετε καθαρή σακούλα μέσα στο καλαθάκι και θα ρίξετε μέσα μία φρέσκια φέτα από λεμόνι. Γιατί το κάνουμε τώρα αυτό? Γιατί το λεμόνι μέσα στη σακουλίτσα θα βγάλει σιγά σιγά όλα τα εθέρια έλαιά του,
0: ναι.
2: Με αποτέλεσμα θα αρχίσει να μυρίζει ωραία το καλαθάκι σας όταν αρχίζει να γεμίζει.
0: Στο αποχωρητήριο. Ναι.
2: Το αποχωρητήριο.
0: Ναι.
2: Αυτό βέβαια θα το κάνετε κάθε μέρα, κάθε βράδυ.
0: Ναι.
2: Και έτσι ο χώρος θα μυρίζει ωραία όταν θα ανοίγει το καπάκι.
0: Ναι.
2: Και θα ανοίγει το καπάκι από το, όχι, από το καλαθάκι.
0: Από τα αποχωρισμένα.
2: Θα μυρίζει.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα το ψάξα εγώ. Το αποχωρητήριο λέει είναι ο χώρος που προορίζεται,
2: ναι, τι λέει,
0: για την εκπλήρωση των φυσικών αναγκών.
2: Ορίστε.
0: Του ανθρώπου.
2: Ναι.
0: Δηλαδή για ούρηση και αφόδευση. Στη σύγχρονη γλώσσα η λέξη χρησιμοποιείται ως η πιο επίσημη, λέει, η παραδοσιακή ονομασία τουαλέτα ή βεσέ. Κυριολεξία. Προέρχεται από το ρήμα αποχωρώ. Ιστορικά δίνουν ένα ξεχωριστό τρόπο αποχώρησης ή απομόνωσης. Κοινώς, πάω να χέσω. Παραδοσιακά αγροτικά σπίτια. Παλιότερα το αποχωρητήριο ήταν εξωτερικό. Οπότε έβγαινε από την κυρία οικία σε αυλές ή χωράφια. Κυρίως για λόγους υγιεινής και για λόγους οσμών για να μην μυρίζει μέσα στο σπιτάκι.
1: Αυτά θυμάσαι, μωρέ, που έβγαινε και πήγαινε έξω να καθορίσεις.
0: Αυτά γράφουν εδώ, παιδιά.
2: Είπα ότι είναι μια σύγχρονη λέξη όμως στην αρχή.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς, το ξέρατε ότι μπορεί να κοιμάσαι 7-8 ώρες και παρόλα αυτά να ξυπνάτε σαν να σας πάτησε φορτηγό. Όλο αυτό έχει να κάνει με το μαξιλάρι. Και πρέπει ο καθένας να έχει το δικό του μαξιλάρι και είναι διαφορετικό ανάλογα με τον τρόπο που κοιμάσαι. Δηλαδή, αν κοιμάσαι ανάσκελα, συνήθως χρειάζεσαι ένα σχετικά χαμηλό μαξιλάρι,
0: ναι,
1: ώστε το κεφάλι να μην σμπρώχνεται προς τα μπρος.
0: Για τον αφιένα εννοείς, μάλιστα. Ωραία.
1: Αν κοιμάσαι στο πλάι, χρειάζεσαι περισσότερο ύψος για τη στήριξη,
0: mm-hmm,
1: και πρέπει να καλυφθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα στον ώμο και στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και αν κοιμάσαι μπρούμητα, συνήθως προτιμάτε πολύ λεπτό μαξιλάρι ή και καθόλου, γιατί το ψηλό μπορεί να στρίβει περισσότερο τον αφιένα σου.
0: Το μπρούμητο είναι πολύ δύσκολο. Πώς κοιμούνται μπρούμητα και δεν πνίγονται?
1: Αχ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πώς παίρνετε ανάσα?
1: Έτσι, στο πλάι.
0: Κάνεις έτσι,
1: ναι. Ναι, δεν κάνεις μασάζ.
0: Εντάξει, έτσι. Πολύ ωραία. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, είναι νομίζω και εβδομάδα μαξιλαριών.
1: Είναι, ναι, έχει πολλές προσφορές. Όποιος θέλει να ψωνίσει μαξιλάρια.
0: Πάρτε μαξιλάρια. Καλημέρα στην Ιωάννα. Γεια σου, ρε Σκατζόχυρε, με το αποχωρητήριό σου. Και στον Παναγιώτη, ξέρεις πόσο έχει πάει το λεμόνι, φίλε Σκατζόχυρε, και θέλεις να το βάλουμε εκεί πέρα?
2: Τη φλουδίτσα, βρε, τη φλουδίτσα.
0: Τη φλουδίτσα, ρε, εσύ, Παναγιώτη. Το χρησιμοποιείς και αφήνεις τη φλουδίτσα.

0: Ρε τι πάθαμε με το λεμόνι σήμερα, σκατζόκυρε. Όλοι για το λεμόνι στέλνουνε. Και ο Αριστίδης τώρα μόλις μας έστειλε φωνητικό μήνυμα για το κιλό το λεμόνι. Πλάκα, πλάκα, πόσο έχει πάει το κιλό το λεμόνι, δεν ξέρω. Εσύ πήγαινε στην λαϊκή, για πες.
1: Δεν ορίσεις, αλλά δεν μου φαίνεται ακριβό.
0: Δεν σου φαίνεται ακριβό.
1: Δεν μου φαίνεται, να πω, δεν θα βάλεις.
0: Με 3.000 ευρώ το μήνα που παίρνει από το σουρέντι, πώς σου φαίνεται ακριβό.
2: Καλά, δεν τα λέω εγώ αυτά.
1: Πέντε λεμόνια να βάλεις, δεν χρειάζεται να πάει όλα τα κιλά. Πέντε λεμόνια.
0: Τι πέντε λεμόνια. Πέντε λεμόνια περνά όλη τη βδομάδα εγώ.
1: Ναι, γι' αυτό δεν χρειάζεται να πάρεις κιλά ολόκληρο. Πέντε λεμόνια πόσο να είναι, εσύ.
0: Τι
1: πόσο
0: κιλό
1: δεν θα είναι.
0: Δεν ξέρω, να σ' ανάβεις παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είμαστε εδώ. Μιλάμε για λεμόνια σήμερα. Πού καταντήσαμε λοχεία. Καλημέρα, καλημέρα. Φυλάκια σε όλους και σε εσάς που έχετε ανοίξει δουλειά στο σπίτι σας. Κλείσετε, μην τα χαλάσετε όλα. Παιδιά, έτσι υπάρχει ο δουλευταράς τώρα, ο οποίος έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεστε για το σπίτι, να σοβαρευτούμε, να πάμε εκεί, να δούμε τις αξιολογήσεις, τα δείγματα των εργασιών τους και να επιλέξουμε αυτό που μας κάθεται καλύτερα. Έτσι, είναι πραγματικά υπέροχο να έχεις δίπλα τον δουλευταρά και έχει και ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς, γιατί πάντα χρειάζεται έναν άνθρωπο ο οποίος να σε βοηθάει στην αναποδιά. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Αντώνη, αλλά και στην Νέα Ιωάννα. Καλημέρα στον Νόρη που είναι εδώ και σήμερα και βεβαίως στον Τάσο μας που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά και στην Ανδριάνα που είναι πάντα δίπλα στο πρωινό μας σοου. Τώρα βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε τα ζώδια αλλιώς και το κουτσομπολιό. Θα ξεκινήσω πρώτα από το κουτσομπολιό του Σκατζούλη.
1: Πάμε λίγο στον αγχωμένο Γιάννη Σπαλιάρα, ο οποίος πρέπει να ταξιδέψει μέχρι τη Γεωργία για να δει τη σύντροφό του.
2: Γιατί είναι Σπαλιάρα.
1: Η κοπέλα του.
0: Αυτή δεν ήταν η μικρή που συγχαιρόσουν και έκανε προσταφερέσεις. Ότι μπορείς να βρεις πιτσιρίκα.
1: Ναι, ωραία.
0: Και τι έγινε.
1: Λοιπόν, η κοπέλα του από τη Γεωργία έχουν σχέση από απόσταση. Τώρα είναι εκεί πέρα γιατί είναι οι γονείς της.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι λίγο αγχωμένος γιατί θα πάει στο σπίτι και πρέπει να γνωρίζει φυσικά και τους γονείς. Για να ξέρουν, λέει, οι γονείς της με ποιον βγαίνει όταν έρχεται εδώ στην Ελλάδα.
2: Καλά, δεν το Σπαλιάρα.
0: Εδώ δεν μάθανε όταν έμπαινε. Τώρα με ποιον βγαίνει θα μάθουν το και αυτοί. Αργά το κατάλαβαν και αυτοί.
1: Εντάξει, το ξέρουν, δεν το ξέρουν από κοντά. Πρέπει να το γνωρίζουν από κοντά. Οπότε είναι αγχωμένος.
0: Μάλιστα.
1: Και να το πω εγώ του φίλου του Γιάννη να μην αγχώνεσαι. Να μην αγχώνεσαι, Γιάννη.
0: Μην αγχώνεσαι, τύπ, ναι.
1: Και η τυφλίδα που θα πας είναι μια πολύ ωραία πόλη και το κοιτάει.
2: Κάτσε λίγο.
0: Και η τυφλίδα. Έχει πάει τυφλίδα.
1: Τυφλίδα είναι πολύ ωραία πόλη.
0: Έχει πάει.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Τότε πόσο λες να μην αγχώνεται και ότι είναι πολύ ωραία η τυφλίδα.
2: Και δεν έχει πάει και ποτέ σε πεθερικά.
0: Γεωργιανούς, πώς μπορεί να τον καθαρίσουν εκεί πέρα, μα
1: να πει κανένα πλακία.
2: Από πού και ως πού τώρα θα συμβουλεύσει εσύ το Σπαλιάρα.
0: Γιατί να το συμβουλεύσει το κάτω-κάτω
1: σκοτεινό. Δεν το συμβουλεύω, του λέω να μην αγχώνεται. Είναι μια ωραία πόλη.
0: Εσένα πρέπει να ακούσει το πρωί τη Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, Σπαλιάρα, για να μην αγχωθεί.
1: Και να πάνε και μια βόλτα στο Κιουτάι, είναι ακόμη πιο ωραίο.
0: Φύγε εκεί πέρα.
2: Αχ, πάμε να πούμε τώρα τα ζώδια, τα τρία που σήμερα και μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου θα έχουν πάρα πολύ τύχη στη ζωή τους.
0: Για πες τα.
2: Είναι ο τοξότης. Πρέπει να αρχίσεις να εμπιστεύεσαι περισσότερο τον εαυτό σου, φίλε μου τοξότη. Είναι ο υδροχός. Αυτή την εβδομάδα επιτρέψτε στον εαυτό σας να παρασυρθεί λίγο. Αξίζεται να ονειρευτείτε.
0: Αλανιές δηλαδή να κάνουν.
2: Ναι. Και είναι και ο ζυγός που μια ευχή που έχουν κάνει θα γίνει πραγματικότητα.
0: Μπράβο. Και στα ζυγάκια μας που τα αγαπάμε πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Η Ανδριάννα είναι εδώ δίπλα μας και μας λέει: εμείς, παιδιά, είχαμε γύρω στα 100 κοντέινερ με λεμόνια από Αργεντινή το καλοκαίρι. Δηλαδή, τζάμπα πράγμα. Ναι. Πώς να σου το πω. Άρα, εκεί να δεις τι λεμόνια θα βάζε.
1: Ωραία, φίλε.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
14: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
15: Συχνά σου το λέω, νόμιζα. Γιατί νομίζω ότι είχε πέσει το 4,5%.
16: Είναι αυτοδυναμία αυτό.
15: Αυτοδύναμη κι αυτή. Μάλιστα. Όχι, πραγματικά έχεις δίκιο. Σου ζητώ συγγνώμη που σε
17: αμφισβήτησα.
15: Δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα το ξανακάνω. Τώρα, όταν επιστρέψουμε, αγόρια και κορίτσια, έτσι. Σας έχουμε κομματάρα και αμέσως μετά παιχνιδάρα. Όλα αυτά back to back εδώ στο Zoo Radio. Θα δώσουμε τι, 40 ευρώ τώρα επιταγή.
17: Μπούφαλα τζελάτο.
15: Έτσι, απίθανο παγωτό με βουβαλίσιο γάλα.
18: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω? Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
19: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
18: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
20: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
21: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
22: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
24: Λογαριασμοί.
23: Υγεία.
24: Σούπερ μάρκετ.
23: Διαμήτινγκ.
24: Υγεία.
23: Συνεργείο.
24: Υγεία.
23: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται τέτοιο.

0: Adresse Hop, θέλει τραγούδι 39 μετά από τις 10. Γλυκές, όμορφες καλημέρες. Μπουγατσάτες σήμερα. Θέλω τσιμπόρικη κρέμα, κανέλα και άχνη να την ευχαριστηθώ. Και να κρατσανιστώ, φιλαράκι, να μου φτιάξει τη διάθεση. Και όλα αυτά βεβαίως με παρέα. Το Zoo Radio πάντα δίπλα σας. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Χριστιανά που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου. Καλημέρα στη φίλη μου την Μελπομένη που ακούει Zoo Radio. Την Κωνσταντίνα και το Βαγγέλη που είναι ένα ωραίο παρεάκι που δουλεύουν στο γραφείο και μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά και σήμερα. Και τι ώρα είναι, Σκάτς?
1: Ώρα να παίξουμε.
0: Τι να παίξουμε τώρα?
1: Μπούφαλα τζελάτο.
0: Μπούφαλα τζελάτο, 40 ευρώ δώρο επιταγή, κυρίες και κύριοι. Μετά σύνδετα δύο λέξεις, μία ιστορία. Συνδέστε για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο της Θεσσαλονίκης. Καθημερινά ένας από εσάς τηλεφωνεί εδώ. Νικάει το σκατζόχυρο, ο οποίος τελευταία είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα.
2: Ναι, και το κλέβεται κιόλα.
0: Και απολαμβάνει αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα και απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάπλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας τώρα. Τηλεφωνήστε στο Zoo Radio 2310-232-908, 2310-232-908 και παίξτε σας σύνδετα. Αφού η Νάνση πει για εσάς και για το σκατζόχυρο την πρώτη λέξη.
2: Συντροφικότητα.
0: Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι η συντροφικότητα, φίλε σκατζόχυρε. Ναι. Και η δεύτερη λέξη μόνο για σένα είναι η λέξη μπαταρία.
1: Μπαταρία. Γενικά στη ζωή μου δεν έχω συντροφικότητα. Δεν έχω συντροφικότητα.
0: Κρίμας. Πολύ κρίμας.
1: Αλλά έτσι είναι, όταν μου πέφτει η μπαταρία, έτσι λειτουργώ.
0: Βλακία.
2: Ό,τι να είναι.
0: Όχι, δεν σου το δίνω. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αγαπημένη μου, είσαι καλά?
3: Καλή εβδομάδα, μια χαρά, εσείς?
0: Πώς να πάει καλά η εβδομάδα όταν ο άλλος μιλάει για αποχωρητήρια και ότι δεν έχει μπαταρία και συντροφικότητα μαζί? Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, πες μου το όνομά σου. Πες
3: το. Όνομά μου είναι Παρασκευή.
0: Και εσύ Παρασκευή, τι γίνεται σήμερα, παιδιά? Πολύ, θα παρασκευιάσουμε.
3: Όλο Παρασκευές, ναι.
0: Νομίζω στον Πίντε Μπομ είχε πάρει πάλι Παρασκευή.
3: Ναι,
0: ναι. Να μην μου τρομάξει.
3: Είναι άλλη Παρασκευή, εγώ δεν είμαι ίδια.
0: Εσύ είσαι Παρασκευή του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, αυτή ήταν το Οκτώβρη, Παρασκευούλα μου. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
3: Από Εύωσμο είμαι.
0: Από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης, πολύ όμορφα. Η Παρασκευή είναι έτοιμη να φτιάξει τη δική της ιστορία. Έχουμε την πρώτη λέξη, η οποία είναι η λέξη
2: συντροφικότητα.
0: Και η δεύτερη λέξη
2: καρύδια.
0: Καρύδια.
3: Η συντροφικότητα είναι πολύ μεγάλη στη ζωή μας. Και εγώ πήγα να φτιάξω με καρύδια ένα γλυκό για τον σύντροφό μου.
0: Μπράβο! Μπράβο!
2: Μπράβο!
0: Ακούς ρε, χαίρευτε πως κάνουν τις ιστορίες.
1: Έτσι, να
0: ξαναγίνεις τα παλιά. Πάλι κύλησες. Ναι. Κύλησες μέσα σας. Στο πουθενά.
1: Μέχρι πότε θα ήμουν καλός?
0: Για πάντα είσαι καλός. Λοιπόν, αγαπημένη μου Παρασκευή, θα μιλήσει με τον Ανσουλίνη μας εδώ για να πάρεις το δώρο σου, οκ? Okay?
3: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα η εποχή των One Direction μου είναι υπέροχη. Εδώ θυμόμαστε το Best Song Ever, αφιερωμένο για όλους και για όλες που είστε δίπλα μας καθημερινά και μας κάνετε τη ζωή ακόμα πιο.

0: και σήμερα. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, περάσαμε εκπληκτικά. Thank you very much για τη μεγάλη σας συμμετοχή και σε αυτό το πρωινό του Zoo Radio. Let's go! Θα είμαστε και πάλι σίγουρα αύριο. Να δούμε όμως σήμερα τι συνέβη στο show.
1: Παιδιά και ανοησίες. Η καλύτερη έρευνα που δικαίωσε το Βασίλη ήταν η σημερινή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κουσκού στη δουλειά, αιτία διαζυγίων, μπιμπίλας και καΐλας. 20 ευρώ δώσαμε στη βόμβα μας.
0: Όπα, όπα. Μάνα, βγήκαν τα καρύδια. Πάμε λαϊκή, τόπι μάνας.
1: Σωστό. Και όσον αφορά το poll, κρατάτε καβάτζε στην αρχή μια σχέση, κέρδισε το ποτέ με 62%.
2: Πάλι καλά, πάλι καλά. Δεν δικαιώθηκε, Βασίλη.
0: Ψευθρόνια, ψευθρόνια. Τώρα λοιπόν έχω hot take μάλλον για όλα τα φοιτητόπουλά μας, τα όμορφα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή, αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά, κουκλάκια μου, και θα τα ζήσετε ωραία στο full.
2: Αυτό μας λέει και το Vodafone Sigi, Βασίλη, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ.
0: Ένα γίγκα BBS στο σπίτι.
2: Αλλά και προνόμιο και εκπτώσεις από το Sigi Around για να ζήσεις έτσι τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει.
0: Και σου ταιριάζει γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο VodafoneSigi.gr. Νανσούλα μου.
2: Πέρασε πολύ ωραία για Δευτέρα, το ομολογώ. Αύριο πάλι Τρίτη στις 7 θα είμαστε εδώ για το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Και τώρα έρχεται κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2.
0: Να μην ξεχάσετε να ακούσετε το παρεάκι του Zoo Radio που θα είναι εδώ έως και τις 12 το βράδυ, με Χρήστο, με Μαργαρίτη, Βασίλη και Κατερίνα, με Πέτρο και με Έλενα, τι ωραία, και με μουσικάρες πάντα. Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my babies. Αυτό το τραγούδι το λατρεύω. Magnetic.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
2: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου.
6: Mosaic
2: Store! Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις.
6: Mosaic Stores.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
8: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ πες με.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia.

0: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Zoo News.
1: Σε νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωράει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο πλαίσιο των εργασιών του Flyover. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοιείς, οι οποίοι βρίσκονται με τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Βασικό αίτημα είναι η επιδότηση του.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two. Ready?
10: Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaessay.gr.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Check, check, one, two, ready?
11: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Τζόνσον.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
8: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
8: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
9: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
10: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
9: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
10: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
9: Δηλαδή αντέχει.
10: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
9: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Κοιμή φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
12: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
11: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
13: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
14: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
15: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
14: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
3: If you don't like something,

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two, ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: άλλη σταθμή ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι.
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
4: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check. One, two. Ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
5: 97,8
4: στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Vibes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
11: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
10: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες, όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two.
9: Ready?
10: Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καμίλα Καμπέλιο. Και τώρα θέλω να σας πω πως η Aegean μας συνδέει με Κάιρο. Κυριολεκτικά μας συνδέει με Κάιρο. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου, από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο.
1: Wow, τι ωραίο, τι ρομαντικό.
0: Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι.
2: Λοιπόν, από κίνηση έχουμε ένα θεματάκι στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μπαίνοντας από τη Μουδανιών και εκεί στο Φίνικα θα βρείτε καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Στα νοσοκομεία τώρα από την άλλη μεριά της πόλης είμαστε έτσι και έτσι, σχετικά καλά θα έλεγα. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση έχει Λεωφόρος Νίκης, καθυστερήσεις σε Μοναστηρίου, σε Εγνατία, σε Μίκη Θεοδωράκη. Επίσης η Ρεδροποτά μου βλέπω έχει ένα θεματάκι εκεί μπαίνοντας προς τη Μοναστηρίου. Και στο Κορδελιό θα βρείτε θεματάκι μπαίνοντας από την εσωτερική περιφερειακή.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα να δούμε εγκληματίες που διέπραξαν τα πιο ηλίθια εγκλήματα.
0: Για πες.
1: Πήγε ένας να ληστέψει με ένα αγγούρι. Υπάλληλος, ο Γκάρι Ράφ απείλησε υπάλληλο σε ένα κατάστημα, τέλος πάντων, με ένα αγγούρι μέσα σε μια μαύρη κάλτσα.
0: Ζήτησε. Το τύπο είναι όπλο, ρε παιδί μου.
1: Ζήτησε τα χρήματα, αλλά υπάλληλος αρνήθηκε να του τα δώσει και μετά τον έκανε ένα αγιά. Και τελικά είδε ότι ήταν αγγούρι.
0: Πάει το αγγούρι.
2: Ναι, αλλά δεν φίλε το διακινδυνεύει. Αγγούρι, ξαγγούρι.
0: Μπορεί να φαινόταν τώρα αυτό. Άμα ήταν και αυτά τα βιολογικά τα μικρά.
1: Κοίτα τα μικρά τα αγγουράκια, έχει δίκιο. Ένα άλλο μπήκε για κλοπή και τον πήρε ο ύπνο. Οπότε τον βρήκανε μέσα, καλέσανε την αστυνομία, καταλαβαίνετε. Αντί για μάσκες, δύο ληστές έβαψαν τα πρόσωπά του.
2: Α, σπουδαίοι.
1: Μασκαρεύτηκαν. Ένα άλλο επίση άφησε το Facebook συνδεδεμένο.
0: Συγγνώμη, άλλο πήγε να κλέψει και μπήκε στο Facebook. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Μιλάμε ένα κομμενάκι τώρα, πέρα.
1: Κάτσε λίγο να απαντήσει το κομμενάκι. Το έχω 8 ώρες, το διαβάστηκε. Πήγαν να ληστέψουν μπαρ με 50 μηχανόβιους. Μπαίνουν μέσα ληστεία και τελικά αντικρίνουν από στράτου. Τη φάγανε και ένα άλλο λέει παρίστανε τον αστυνομικό με κάτω του τσιπότλ.
0: Με κάτω?
1: Τσιπότλε.
2: Το τσιπότλε είναι ένα μαγαζί στην Αμερική, αλυσίδα με μεξικάνικο.
1: Α, ναι, αυτά.
0: Σοπα, ρε παιδί μου. Παιδιά, είδατε. Θέλει προσοχή και σε αυτό ακόμα πρέπει να είσαι λίγο ξύπνιος, να σε κόβει.
1: Και τύχη.
2: Κοίταξε, άμα ήταν καλή, δεν του πιάνανε.
0: Καλά, σωστό και αυτό. Τι λέγαμε τις προάλλες πάλι, λέγαμε για έναν που μπήκε και κάτι έκανε πολύ κουλό.
2: Έτρωγε σάντουιτς εδώ, στη Ρόδο κάπου, ναι.
1: Έτρωγε το σάντουιτς και μετά το ξέχασε και μέσα.
0: Πολύ, παιδιά, τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε. Life is simple. Τώρα στο

0: Λοιπόν, παιδιά, αφού ερωτευτήκαμε, έχει φτάσει η ώρα τώρα για τα κουτσομπολιά μας, σωστά.
1: Τα νέα των ανέργων και θα συνεχίσουμε σε αγάπες και ερωτές. Παντρεύτηκε ο Νταμιάνο Ντέιβιτ. Με την Ντόβ την Κάμερον. Τετράωρο φιτούρτα είχαν σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε. Ανεβάσανε και φωτογραφίες. Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου, έγραψε ο Νταμιάνο. Περήφανος που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου.
0: Μετά
2: τι γλυκούλιδες, μωρέ. Έλα, γιατί ήδη τα έχουν 4 χρόνια, πόσο τα έχουν, 3?
0: Μετά, ας πούμε.
1: Θα μείνουμε σε αντίστοιχο mood και έτσι κοσμοπολιτικό. Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη.
2: Καλά.
0: Αραβωνιάστηκε κάτι, είδα.
1: Αραβωνιάστηκε. Η ένωση της αγάπης μας είναι κάτι το ιερό, ευλογημένο από το Θεό. Ουδείς λοιπόν να μην τα βάζει με τη χάρη του Θεού όταν ενώνει δύο ανθρώπους που ζουν ο ένας για τον άλλον. Να σέβεστε την αγάπη του άλλου ώστε να ευλογηθείτε κι εσείς.
2: Κόσμε μου!
0: Μπράβο τους, να ζήσουνε. Χαρά στο κουράγιο του γαμπρού.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Χαρά στο κουράγιο του. Κάποια στιγμή κάτι είχα γράψει και δεν συμφωνούσε και με διαολώστενε 3 μέρες.
2: Πω, παιδιά, ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα.
1: Τι μου αρέσει όμως την Άννα Μαρία.
0: Τα λέει.
1: Όχι. Ότι όπως είναι στην τηλεόραση, όπως ήταν, όπως το μάθαμε, έτσι είναι και στα social.
0: Έτσι, αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Τέλος πάντων, δεν
0: 24 στα 7 μπορεί να είναι λίγο δύσκολο τώρα αυτό. Έτσι. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Μία που δεν παντρεύεται είναι η Ζόζεφιν. Μίλησε στο Happy Day και λέει: φοράω κάτι δαχτυλίδια γιατί το νέο τραγούδι τον είναι το δαχτυλίδι. Mm-hmm. Αλλά τα έχω αγοράσει μόνη μου. Τύπου μπιχτές.
2: Πόντα για τον Νίνο, τελικά χωρίσανε, έχουμε μάθει.
1: Έτσι φαίνεται. Λέει ο γάμος δεν είναι κάτι που με απασχολεί, λέει δεν είναι σίγουρα στα όνειρά μου. Αν έρθει, ήρθε. Αν δεν έρθει, ήρθε.
2: Πιστεύω ότι το παιδεύει το κορίτσι ο Νίνο.
0: Γιατί να μην παιδεύει αυτή τον Νίνο,
2: δεν
0: κατάλαβα.
2: Ξέρω, αυτή φαίνεται full στον Νίνο, αλλά ο Νίνο είναι λίγο.
0: Καλά, και η Τζόζεφιν τώρα δεν είναι φαίνεται άνθρωπο τώρα. Το πακετά τον είχαν κάνει εκείνη τη μέρα.
2: Άλλο το φαίνεστε και άλλο το είναι.
1: Λοιπόν, πάμε και στη Σακύρα. Δεν ξέρω αν είδατε χθες χαμός που έγινε με την εμφάνιση της Dua Lipa που έχει την. Πώς λέγεται, στη Μαδρίτη. Που έχει μια περιοδία η Σακύρα, αλλά μου χαίρεσε η Γιάννο Γιώραν.
0: Έχει το Γιάννο Γιώραν.
2: Ακριβώς.
1: Τραγούδησαν για πρώτη φορά μαζί το τραγούδι Αντολοχία. Και έγινε χαμός. Η Dua Lipa στα ισπανικά. Και λέει για μένα είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι που σημαίνει τόσα πολλά για μένα. Μαζί με αυτή τη γυναίκα που τη θαυμάζουν και αγαπούν σε όλο τον κόσμο, είπε η Σακύρα για την Dua. Και λέει από σήμερα δηλώνω να τραγουδώ αυτό το τραγούδι που σημαίνει τόσα πολλά για μένα. Μαζί με αυτή τη γυναίκα που τη θαυμάζουν και αγαπούν.

0: δεν είναι άνθρωπος Σακύρα.
1: Ρε παιδί μου, είναι απλά λέω ότι την φαντάζομαι κάποια στιγμή, ας πούμε, τώρα να ψάχνει τις μαρμελάδες αν μπήκε κόμμενα στο σπίτι για να δει άμα λείπει και μετά.
2: Όχι, ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έκανε. Δηλαδή τι ο άλλος έφερε την κόμμενα μέσα στο σπίτι.
1: Δεν είπα ότι δεν ήταν έξυπνο. Άλλο ήθελα να πω.
2: Πίσω την πλάτη της. Άντε μην αρχίσω τώρα.
0: Άνθρωπος είναι η Σακύρα.
1: Άνθρωπος είναι η Σακύρα, παιδιά. Και Secret Love και Ματίας. Πόσα χρόνια έχω, τι κάνει αυτός άραγε. Είχα κάποια στιγμή ένα προβληματισμό για το Ματία και το Σαρπέλ από την Ελλάδα.
2: Έγινε γρότς τελικά.
1: Ματίας, ποιος Σαρπέλ.
2: Όχι, φλάκα κάνω.

0: Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Δεν σου άρχισε νομίζω. Όχι, έτσι.
2: Δεν σας άκουσα.
1: Δεν πειράζει, Εμιλία μου, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Κέντρο Θεσσαλονίκη.
1: Άρε το κέντρο, άρε το κέντρο. Τι να πω τώρα για το κέντρο, για τα Περιστέρια, για την πλατεία Αριστοτέλου.
3: Με κουτσούλησε ένα τη προάλλη, άντε ρε.
1: Τι έχει,
2: είναι το καλύτερο.
1: Το καλύτερο κέντρο, όχι τη Ελλάδα, του κόσμου. Λοιπόν, Εμιλία, ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα, μπορείς να την ξεμπουκώσεις, έχεις καταλάβει?
2: Ναι, είναι το Τζαμάικα Μπάμπα.
1: Μπράβο! Αγαπημένη μας Εμιλία, κέρδισες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όχι.
1: Που ακούζω 90,8. Δεν πας πουθενά, Εμιλία, μένεις στο τηλέφωνο και στο κέντρο για να πάρουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε ένα μικρό break και ερχόμαστε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τότε που γύρισε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
4: Άσε να ζει, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιόφωνο

0: New Religion και έχει φτάσει η ώρα για την γκρίνια.
1: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να γκρινιάξω για τις ταβέρνες και να πω για συγκεκριμένες ταβέρνες. Με κοιτάς έτσι. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς αυτό. Πας να φας με την παρέα ως 4-5 άτομα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Έρχονται αυτά τα καλαμπαλίκια στη μέση και μετά ξεκινάει και έρχεται η πρώτη παραγγελία. Ποιος παρέγγειλε το μπιφτέκι το γεμιστό? Εγώ, λες εσύ. Το παίρνεις. Περιμένεις να έρθουν και για τους άλλους 3-4. Μετά από κάνα τέταρτο έρχεται η δεύτερη. Ποιος παρέγγειλε το σουβλάκι? Το παλικάρι με το πράσινο το πουκάμισο. Μετά έρχεται η τρίτη, μετά από 20 λεπτά. Ποιος παρήγγειλε την κοτοτηγανιά και πρέπει να περιμένεις να φας? Μετά από. Όχι, δεν είναι εντάξει, Κατερίνα μου. Έχει κρυώσει το φαγητό μου, δεν είναι εντάξει.
2: Μπορείς
0: αλλά
2: να
0: το κάνετε κι εσείς.
2: Θέλουμε να τα φέρετε όλα μαζί.
0: Δεν τα φέρουν όλα μαζί. Πάντα λέμε τα φέρουν όλα μαζί. Αν είναι να φάμε λοιπόν με 9 και 4, 10 παρατέταρτο, 11 και 4, με βάρδες, να μας το λένε από πριν. Παιδιά, δεν είναι κατάσταση αυτή. Το φαΐ.
2: Ναι.
0: Τη παρέα πρέπει να έρχεται όλο μαζί. Δεν γίνεται να στα περιμένει γιατί τρέπεται ή να αρχίσει να δίνει το δικό σου σιγά σιγά γιατί πεινάνε οι άλλοι. Και κόψε με λίγο να δοκιμάσω. Και ή θα το φας κρύο ή θα το φας μισό.
3: Κοίταξε, στα οργανωμένα εστιατόρια έτσι γίνεται. Τώρα σε κάνα ταβερνάκι σαν τη Κατερίνα.
2: Να σα πω λίγο κάτι. Αρχικά, ποιο παραγγέλνει τη δική του μερίδα? Εμεί συνήθω όταν βγαίνουμε παραγγέλνουμε ποικιλία και τρώμε όλοι μαζί, τσιμπάμε από όλα. Δεν παραγγέλνω ποτέ τη μερίδα.
3: Πε ότι δεν είστε τόσο γνωστοί, ρε παιδί μου, με βγαίνει μια παρέα. Που δεν είστε τόσο γνωστοί ώστε να πάρετε.
0: Παιδιά, εμείς και με την παρέα μου είμαστε γνωστοί μερίδα παραγγέλνουμε. Ναι. Γιατί κάποιος δεν τρώει, ας πούμε, φέτα, εγώ θέλω τη γανιά με τέτοιο. Καθένας τρώει
3: τι θέλει. Συζητάμε τώρα αυτό. Άλλο λέμε, Κατερίνα. Γιατί άλλα η συζήτηση. Εμείς λέμε
2: αλλάζω
3: για αυτούς που δεν φέρνουν τα πιάτα μαζί.
0: Φαντάσου πώς θα πάτε.
2: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εμείς θα πηγαίνουμε ένα-ένα, είναι η αλήθεια.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ή πας όλα τα φαγητά μαζί. Δεν γίνεται ένα να φάει παρατέταρτο και άλλο να φάει και τέταρτο. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Μια παρέα είμαστε. Πήγαμε να πάμε. Αλλιώ θα τρώγαμε στο σπίτι στα μάτια. Σταμάτα δευτεριάτικα. Αυτό είναι το move. Και ο Adam Port με την Καμίλα Καμπέιο. Έκανε και φώναξε. Είπα σήμερα δεν θα συγχυστώ πάλι.

0: Λοιπόν, παιδιά, κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει και την δεύτερη μας ώρα εδώ στον Zoo 90,8. Τώρα θέλω να σας πω πως αν θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές εδώ, brands, ξανά και ξανά μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε λοιπόν exclusive Nova deals σε Coffee Lab, σε Pizza Fun, σε Simply Burgers, World Signature Travel και σε κορυφαία ακόμη brand με παρουσία από περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στο λογαριασμό μαμά και γιος.
2: Φοβάσαι να κλάσεις? Τότε δες τι συμβαίνει όταν κρατάς συνέχεια αέρα μέσα στο σώμα σου. Όχι, δεν σας λέω να το κάνετε μπροστά σε όλους. Αλλά η μόνιμη καταπίεση δεν φέρνει μόνο φούσκωμα. Οδηγεί σε μια μορφή δηλητηρίασης τα αέρια, μεθάνιο, υδρόθιο. Αν δεν βρουν διέξοδο, αρχίζουν να απορροφούνται ξανά από το έντρο πίσω στο αίμα. Φορτίζουν το σηκώτη και σου βγάζουν πονοκεφάλους και κούραση. Επίσης, η πίεση τεντώνει το έντερο, ρυθίζει το βλενογόνο, πιέζει το χοληφόρο σπόρος και χλαρώνει το ζμής, το πυρηλικού έδαφος. Αν λοιπόν σας φουσκώνει συχνά, καλύτερα να ψάξετε την αιτία παρά να το κρατάμε διαρκώς μέσα σας. Κάνει βιοσυντονισμό που γίνεται διαδικτυακά. Στείλε μου μήνυματα σε δωσού οδηγίες. Εγγραφτείτε στο YouTube κανάλι Βιοσυντονισμό Σελήνη του Σουνίδου, την οποία σε...
0: Αμάξι, πέρασε. Στο καλύτερο σημείο θα έστελνα ένα μήνυμα. Τι εννοεί να σας βοηθήσω, πώς θα κλάσουμε?
1: Να βοηθήσει, ρε παιδί μου, να απελευθερώσουν αυτό που έχουν μέσα.
0: Τι μπορεί να κάνουμε τώρα, κυρία? Να σου πει χαλάρωσε, ζάρτ.
1: Όχι. Μπορεί με τεχνικές να πηγαίνεις από κοντά, ρε παιδί μου, να σου σηκώνει τα πόδια, να στα γυρνάει.
0: Α, τα έχω δει αυτά που σε πατάνε τη γυλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, λίγο αγχώθηκα εγώ τώρα. Δηλαδή, με όλα αυτά που άκουσα και πάρα πολλές άγνωστες λέξεις για εμένα. Τώρα πρέπει να πάω να πάω τουαλέτα.
3: Απλώς κλάσε. Αυτό έλεγε η κυρία.
0: Το μεθάνιο, το θέμα είναι τώρα τέτοια θέματα βάζεις και θα αρχίσω πάλι όσο να κερνάει μεθάνιο. Θα είμαστε εδώ πέρα εμείς μετά. Το δηλητήριο το εσπνέουμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε break. Πάμε και επιστρέφουμε τρίτη και τελευταία ώρα, παιδιά. Μην φύγει κανείς. Έχουμε δύο διαγωνισμούς την επόμενη ώρα, έτσι.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί.
14: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
16: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
18: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, έλα, ρε παιδιά.
2: Έλα λίγο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα Ζου 90,8 και Troublemakers. Καλή μας εβδομάδα για άλλη μία φορά. Και τώρα, αυτό το τελευταίο 60 λεπτό, τι έχουμε.
3: Έχουμε το παιχνίδι μας το γραμμάτο για μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αλλά έχουμε και το διαγωνισμό για την υποτροφία No Crunch αξίας 1.790 ευρώ.
2: Επίσης, έχουμε viral είδηση και facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε. Αλλά εγώ θα σας το πω γιατί μου αρέσει να λέω πράγματα που δεν σας αρέσει να ξέρετε.
1: Okay. Λοιπόν, μένετε μαζί μας και για αυτό το 60 λεπτό. Magnetic τώρα για ξεκίνημα εδώ στο Zoo.

0: Τραγουδάρα από το παρελθόν, παιδιά, Kimo, Beautiful Lies, στο Zoo 90,8 και στα 14 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και σε μια πολύ ωραία στιγμή, φίλε Βασίλη.
1: Έτσι ακριβώς, έχουμε νέο διαγωνισμό, φοβερό διαγωνισμό που θα χαρίσει σε έναν από εσάς τη δυνατότητα να γίνει expert, ειδικώς στο digital marketing και εντελώς δωρεάν. Γιατί εμείς εδώ, ο Zoo μαζί με την No Crunch, σας δίνουμε μια πλήρη υποτροφία, σας τη χαρίζουμε για την ακρίβεια, για το e-learning masterclass, το digital and AI marketing, αξίας 1.790 ευρώ, έτσι, δηλαδή υπεξεγέλασε. Τώρα, πώς θα πάρετε μέρος? Θα σας κάνει ο Μαργαρίτης μία ερώτηση εδώ καθημερινά σε εμάς και στην εκπομπή του Χρήστου Στοκμακίδη και εσείς θα πρέπει να απαντήσετε.
0: Πάρα πολύ ωραία, οπότε κάθε μέρα έχουμε μία ερώτηση και εσείς πρέπει να απαντήσετε μετά. Η ερώτηση λοιπόν για σήμερα είναι, παιδιά, ποια χρονολογία εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα Instagram Stories?
2: Περιμένουμε οπότε τις σωστές σας απαντήσεις στο Viber στο 6931908908 γράφοντας τη λέξη υποτροφία και το ονοματεπώνυμό σας. Εντός 10 λεπτών θα γίνουν δεκτές οι απαντήσεις.
0: Μαζί
2: σωστές.
0: Με την απάντηση, σωστά.
2: Ναι.
0: Υποτροφία, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Δηλαδή σήμερα η ερώτηση είναι ποια χρονολογία εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα Stories στο Instagram, έτσι. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη υποτροφία και την χρονολογία που πιστεύετε εσείς για τη σημερινή ερώτηση. Πότε πιστεύετε ότι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα stories στο Instagram? Τέλεια, ενώ περιμένουμε τις απαντήσεις. Έχουμε κάτι άλλο ή πάμε στο επόμενο τραγούδι?
2: Θέλετε να σας πω άχρηστες πληροφορίες?
0: Για ρίξτε.
2: Η μνήμη του Χρυσόψαρου, παιδιά, διαρκεί 3 μήνες και όχι 3 δευτερόλεπτα.
0: 3 μήνες.
2: Ναι, γινόταν.
0: Τι μύθος ήταν αυτό τότε?
2: Μύθος. Και επίσης το κουνούπι είναι το πλέον επικίνδυνο ζώο που υπήρξε ποτέ.
1: Επειδή μεταφέρει ιούς,
2: ναι,
0: στον υπόλοιπο. Λένε ότι πεθαίνει πάρα πολύ κόσμο.
2: Πέρεση, τι χαμός, μεταφέρουν ασθένειες.
0: Τέλεια, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε. Άλλη μια επιτυχία έρχεται τώρα στο Zoo.

0: Εδώ είμαστε. Εμένα η Νίτ, παιδιά, και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους.
1: Εκεί στο Φίλικα παραμένει το πρόβλημα από τη Μουδανίων, βασικά μπαίνοντας προς τον Περιφερειακό. Για λίγο θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις θα συναντήσετε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι τη Μαρτίου, μπαίνοντας προς την πόλη, και στη Λεωφόρο Βασίλης Σόλγας μέχρι περίπου την Μποτσάρη. Η Μαρτίου έχει αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Αυτά προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
2: Θα σας πάω τώρα σε ένα γάμο στο Brisbane της Αυστραλίας, όπου ο γαμπρός έκανε μια επική γκάφα. Την ώρα των όρκων, αντί να πει το όνομα της νύφης Έμα, την αποκάλεσε Έμιλι. Δηλαδή με το όνομα της αδερφής της. Το στιγμιότυπο που αυτό, παιδιά, ανέβηκε στο
0: αδερφής
2: TikTok.
0: Της νυφής.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Έγινε viral, παιδιά. Ξεπέρασε τα 2,2 εκατομμύρια προβολές και πάρα πολλοί χρήστες το συνέκριναν με το περιστατικό, με τη διάσχημη σκηνή από το Φιλαράκια, όπου ο Ρος λέει λάθος το όνομα στην τελετή του γάμου του. Παιδιά, η ίδια η Έμα όμως δεν ανησύχησε και εξήγησε ότι η Έμιλ είναι αδερφή της και καλύτερη της φίλη, οπότε θεώρησε ότι ήταν απλώς ένα αγχωτικό γλωσσικό μπέρδεμα. Οπότε το είδε με χιούμορ, σου λέει δεν ανησυχώ, εντάξει, αδερφή.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα μέσα στο άγχος καμιά φορά.
1: Ναι, πράγματα.
0: Ας βάλει και καμιά κάμερα στην αδερφή της.
2: Έλα.
0: Λοιπόν, Τζένιφερ Λόπες, παιδιά. Έλα, αρέσει. Save me tonight, τώρα στο Zoo.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα

0: 9. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 90,8. Δώσε ένταση.
1: The Second Voice, Let Me Be και ζω 90,8 και...
2: Τι έπρεπε.
1: Έχει φτάσει τίποτα, έφαγα φιστικά.
3: Σε το φιστίκι στο λαιμό.
1: Έχουμε μια γειτόνισσα, έχει φιστικές στη Χαλκιδική.
3: Α, ναι.
1: Και μας τα φέρνει, παιδιά, ολόφρεσκα, μόλις τα... Δεν καταλαβαίνεις τώρα νοστιμιά.
3: Να ρωτήσω κάτι, φιστικιά είναι δέντρο?
1: Όχι.
3: Τι είναι, θάμνος?
1: Σαν ντοματιά κάτω.
3: Θάμνος.
1: Δέντρο είναι, παιδί μου, δεν έχεις δει φιστικιά?
3: Όχι, φιστικιά δεν έχω δει.
1: Παιδιά,
3: έχω
1: έχουμε καρυδιά, πάρα πολλέ. Σαν την καρυδιά είναι.
2: Αμυγδαλιά.
1: Σαν την αμυγδαλιά είναι. Κάτι τέτοιο είναι.
3: Ντε, ρε, δεν το ήξερα. Και δηλαδή τσουκ, περνάς και κόβεις ένα φιστίκι.
1: Εμείς έχουμε πάρα πολλές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο. Mm-hmm. Κόβαμε συνέχεια. Ξέρεις, έχουν αυτά απ' έξω και είναι το πράσινο. Mm-hmm. Και το βγάζεις και μετά τα τρως.
3: Έλα ρε.
1: Ολόφρεσκα, χωρίς φάρμακα.
2: Από πού νόμιζες ότι βγαίνουν οι ξηροί καρποί?
3: Οι ξηροί καρποί από δέντρα ή από θάμνους?
2: Τότε...
3: Δεν ήξερα αν είναι δέντρο όμως, γι' αυτό ρώτησα. Δέντρο, δέντρο ψηλό, έτσι. Α, μια
1: ψηλό, ψηλό, ψηλά, ψηλά τα κόκκινα μπέλε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα της ημέρας. Μακριά από την ένταση και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, βρέθηκε για λίγες ημέρες η.
3: Αθηνά Οικονομάκου. Δανάη Μπάρκα.
1: Η Δανάη Μπάρκα. Επιλέγοντας τις κυτριές της Μεσσηνίας.
3: Η παρουσία. Κάτω μένει η κοπέλα, πού να πάει.
1: Παιδιά. Σταματήστε λίγο. Λοιπόν, η παρουσιάστρια και ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους followers της στο Instagram κάποιες από τις στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Ανάμεσα στην παρέα της, ξέρετε ποιος ήταν?
3: Ποιος?
1: Ο σύζυγός της, ο Φάνης Μπότσης.
3: Πάω να το πω, αλλά.
1: Παιδιά, το γράφει έτσι ακριβώς. Ανάμεσα στην παρέα της και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης. Λοιπόν, αλλά και η. Εδώ είναι τώρα το ωραίο.
3: Και η κουμπάρα της.
1: Όχι.
3: Η μαμά της.
1: Όχι.
3: Η αδερφή της.
1: Όχι.
3: Η κολλητή της.
2: Σκάσε.
1: Η Αγγελική Νικολούλη.
4: Μάσης. Τότε δεν.
1: Όπα, συγγνώμη, παίζει και η μαμά με το γιο από κάτω. Η Αγγελική Νικολούλη, παιδιά.
3: Τι έκανε εκεί, ψάχνουν να βρουν κανέναν?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
3: Κάποιος χάθηκε.
1: Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε όλη η Δανάη Μπάρκα, εμφανίζεται χαμογελαστή, χαλαρή, απολαμβάνοντας την ηρεμία του τόπου. Σε μία από τις φωτογραφίες συγκεκριμένα παζάρει με casual εμφάνιση, ιδανική για την περίοδο της εγκυμοσύνης που διανύει. Ενώ σε μία άλλη βρίσκεται στο μπαλκόνι, με θέατρο απέναντι το γαλάζιο και το καταπράσινο τοπίο της Μεσσηνίας. Ωραία περάσαν από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
3: Άρα εκεί πέρα μένουν, Μεσσηνία κάτω, έχουν εγκατασταθεί.
1: Εκείνο το τέτοιο. Μπορεί να πήγε τώρα για την εγκυμοσύνη, δεν ξέρω, ρε παιδί.
3: Μάλλον, ναι, λίγο να ηρεμήσει το κορίτσι, να βρει τον εαυτό της, mm-hmm. να χαλαρώσει.
1: Ναι, όχι, εδώ πέρα λέει βρέθηκε για λίγες ημέρες συγκεκριμένα. Φαντάζομαι έχουν και τις δουλειές τους οι άνθρωποι.
3: Ναι, αλλά κάθε μέρα τα άρθρα που ανεβαίνουν είναι.
1: Κατερίνα, δεν είναι αυτό το θέμα, αγαπητοί μου. Αγγελική Λικολούλη, πώς βρέθηκε εκεί, εκεί θέλω να κατα. Δεν με αφήνει να καταλήξω, ρε.
2: Τώρα τη νοιάζει πώς βρέθηκε στη Μεσσηνία.
1: Και πώς πήγαν στη Μεσσηνία και εκεί μένει και εκεί θα γεννείς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
3: Με την Αγγελική είναι κολλητές μάλλον.
1: Δεν νομίζω. Όχι, δεν ξέρω. Θα το ψάξω. Λοιπόν, break και ερχόμαστε. Πάει και αυτό.
0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά να πούμε στη δικιά μας την Τατιάνα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, στην υπεύθυνη του μάρκετινγκ.
5: Το καμάρι του μάρκετινγκ.
2: Του ομίλου και το καμάρι του μάρκετινγκ. Γλύψε κι άλλο, εσύ μ' αρέσεις. Όταν είναι να γλύφουμε πάντως κάποιον, θα μολάω εσένα, έτσι, θα μολάω. Ρίξε σπάτουλα πάνω
5: κάτω. Το κορίτσι μας το όμορφο.
2: Τα κανονίζει όλα.
5: Όλα
2: τα
5: κανονίζει.
2: Φτάνει, φτάνει, μια ιδέα έχετε καταντήσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7 και η στιγμή για το τελευταίο μας παιχνίδι, που είναι και από τα πολύ αγαπημένα μου παιχνίδια φέτος.
1: Έτσι ακριβώς είναι το γραμμάτο. Mm-hmm. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να μας πείτε 3 λέξεις από το γράμμα που θα σας δώσει η Κατερίνα, αφού ξεκινήσει να λέει την αλφαβήτα και εσείς να πείτε ένα stop. Αν τα καταφέρετε, κερδίζετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την Καντίνα Τερλικατέσεν στη στροφή Πανοράματος στην Πηλαία.
0: Τέλεια λοιπόν, Καντίνα Τερλικατέσεν, υπέροχο γεύμα για να φάτε ό,τι γουστάρετε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Για να παίξουμε τώρα το γραμμάτο παιχνίδι μας. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ένα γράμμα, τρεις λέξεις, 10 δευτερόλεπτα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
2: Μπάμπης.
0: Γεια σου ρε Μπάμπη, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Εύωσμο.
0: Άρε, Εύωσμος. Από τις πολύ αγαπημένες μου περιοχές σε αυτή την πόλη.
2: Δυτικές συνοικίες.
0: Δυτικές συνοικίες. Καλοκαιρινά ραντεβού. Κώστας ο τραγουδιστής τότε και πολύ φίλος μου.
3: Πολύ καλός, ερχόταν στο μαγαζί και έτρωγε.
0: Ο Κώστας μαζί με το Ρέμο. Έλα, πάντων, λοιπόν, Μπάμπη, είσαι έτοιμος να παίξουμε? Το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Έτοιμος, ναι, το ξέρω.
0: Λοιπόν, τέλεια. Μόλις η Κατερίνα πει αλφα, λες stop και ο χρόνος ξεκινάει για το γράμμα που σου αντιστοιχεί. Φύγαμε.
2: Ωραία.
4: Το γραμμάτο.
3: Αλφα.
2: Stop.
3: Κάπα.
0: Τρεις λέξεις, τρία γράμματα από κάπα. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Μπάμπη, δώστο.
2: Καρέκλα, κλειδί και κουτάλι.
0: Έτσι ρε, έτσι ρε. Εντάξει, κάθε φορά σε αυτό το παιχνίδι θέλω να τα πω και εγώ. Ήθελα να πω κασκόλ. Ξέρεις, δικά μου. Λοιπόν, Μπάμπη, ένα υπέροχο γεύμα μόλις έγινε δικό σου, φίλε, από την Καντίνα Τερλικατέσεν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Μπάμπη. Τα φιλιά μας στον αγαπημένο Εύωσμο. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε να συνεχίσουμε λίγο πριν το τέλος. Μια άλλη μια μεγάλη επιτυχία.

0: φτάνουμε στο τέλος. Ευτυχώς, για άλλη μια ημέρα. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 και πριν κλείσουμε, θέλω παιδιά να σας πω και να σας τονίσω πως με το Nova More μπορείς να κάνεις τα πάντα, όπως να αλλάζεις και να απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, παιδιά. Με το Nova App, με το πάτημα ενός κουμπιού, σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο!
1: Τέλειο!
0: Τώρα, έχω και κάτι καλύτερο. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη του τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τέλειο!
1: Φανταστικό!
0: Γι' αυτό λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, αυτό τα παιδιά χαιρετάμε. Κατεβάζουμε πανιά. Έρχεται Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για το επόμενο 2 ώρα και το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας, την Έλενα Τυρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης, που φυσικά δεν είναι άλλο από
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Αυτό ακριβώς. 7 Dan, έρχονται εδώ τα παιδιά. Bill Nackis, Νάνση Βλάχου και Σκάτς. Και δικές μας οι αφιτομουτσουνάρες ήταν εδώ στις 4. Μαργαρίτης Γιαγιάς, Βασίλης Βασάμης και Κατερίνα Καραχιτσάκη. Έχετε κάτι να πείτε?
3: Να δώσουμε ένα teaser για την αυριανή εκπομπή. Θα συζητήσουμε.
1: Όχι.
0: Το ότι αρέσει στην Κατερίνα η εθνική ομάδα.
3: Θα, ναι, κάπως
0: όλη
3: έτσι.
0: Η εθνική ομάδα.
3: Ναι. Να σα βάλουμε ένα target group, ρε παιδί μου. Τι θεωρεί η Κατερίνα έτσι ιδεατό για τον εαυτό της.
1: Καλή.
0: Ή το και... ότι παίρνει στα διαλύματα και ρωτάει ποιος πέθανε στο χωριό της.
3: Και αυτό. Και το άλλο, πώς φέρεται η Κατερίνα όταν δεν την ακούτε εσείς εκεί πέρα.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό.
1: Γιατί ρε παιδιά, επειδή δεν εντάξει το TikTok και το σχολίασα.
3: Αυτό ήταν 3 θέματα πριν. Έχουμε κι άλλα
0: σχόλια. Μην μπερδεύεσαι, μην μπερδεύεσαι.
1: Αύριο
0: αυτά, αύριο αυτά, αύριο αυτά, γιατί μα έχει βγει και το όνομα, έχει τίποτα άλλο, για να ξέρετε με τι άνθρωπο έχετε να κάνετε εδώ πέρα. Έτσι.
1: Να βγάλω και τα δικά σα άπλυτα στην
0: Το μεγάλο κλόουν από τη Λάμψη. Το θυμάστε το μεγάλο κλόουν από τη Λάμψη.
1: Μην αρχίσω.
0: Τέλο πάντων, λοιπόν. Ο αδερφό το βρήκε, άρχισε να κοιμηθεί το βράδυ.
1: Εντάξει, ναι, εκεί είναι.
0: Εντάξει, εκεί δεν έφυγε αυτό ο ερμό. Εγώ αν ήμουν στη θέση του είχα φύγει χρόνια τώρα.
1: Κι εγώ αυτό ήλπιζα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης.
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
14: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
15: On Air Media Group.
14: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
17: But first, coffee.
16: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
18: Καφιόλε! Καφιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
19: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
21: Check, check, one, two. Ready?
22: Ready!
21: Okay.
23: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
24: 97,8.
23: Στο ίντερνετ.
24: metropavlafm.gr.
23: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: συνηθίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modofis.gr.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two, ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μέτρο 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
10: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
3: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
2: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio. Στη Νέα Καρβάλη, στην κεντρική οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Check, check, 1, 2. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
5: Check, check, 1, 2. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
4: Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro
4: 97,8. Άλλη

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Nine brown eyes.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: song.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.
1: Ten yards, one and then dumb game. Then dumb game.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.